0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 980.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην

από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

ώρα είναι 5:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Φεύγω, κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

που γη σώπασε μη φωνάζεις. Σώπασε μη φωνάζεις, άλλη καρδιά επληγώθηκε και εσύ γιατί στενάζεις.

νύχια. Λάσκα τα μαύρα νύχια πέταξε κι αμέ αλλού να κλαις, σαλής καρδιάς ρήπια.

αυτός, μα να κι ο άντρας άντρας. Μα να κι ο άντρας άντρας δε, δεν τον εσθένουν τα τυχιά, ούτε κραδιά τσιμάντρας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Βουργιαλάκη στο Περιστέρι.
1: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκη μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
2: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
1: Στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
14: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίνη βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνη, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: FM.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Το γέλιο είναι μηχανή, το πόνο κομμαθιάζει. Γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Τελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
9: Στο
0: χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία, Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ, έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου, διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5446 104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτερέων.

0: Ακούσαμε το τραγούδι σε μερακλείδικο σκοπό του Κυριάκου Σταυριανουδάκη από τον ομότιτλο δίσκο του. Σε μουσική και στίχους του ίδιου.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
2: Κρήτη FM.
3: Πάμε και το Μαλεβισσότη.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
10: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
14: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολίτη. σχολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
15: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδός.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM.
17: Δες την Αθήνα, ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά, τουνάδι τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
16: Κρήτη FM.
18: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Παγρίνη στέκει στο τσουκρί.
10: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
0: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
2: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
0: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
0: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.

0: κάτι να ζήσω.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Crete FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τη ρίγα και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Και στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
15: Σίτες.
0: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
16: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
17: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
18: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
19: Αστραμπέλα Κτητοποιός παρουσιάστρια Animater για πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομήμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός παρουσιάστρια Animater. Ευαγγελία Καπετανάκη. Τηλέφωνο 694-7554-886.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Παρακαλώ την προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Lia Airlines. Για κρατήσεις στο 210-51-22-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines, for reservations 210-5122-159. Thank you. Οι πτήσεις ξεκινούν.
2: Νάτο, νάτο, έρχεται! Δεν είναι ψέματα, νάτινε! Φτάνει η πιλωτίνα!
3: Συνταξιδιώτες μου, ξεκινάμε! Η μουσική πτήση Οδός Κρήτη, κάθε Σαββατοκύριακο το πρωί. Οδός Κρήτη, χωρίς εισιτήριο, στον Κρήτη FM και τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Με πιλότο, την Ευαγγελία Καπετανάκη.
4: Πάντως

Όλες και όλοι πιο κοντά. Και ναι, έβαλε ζέστες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Ευαγγελία Λία Καπετανάκη για 2 ώρες μαζί. Η δικιά σας πιλότος μέσα από τον Κρήτη FM 87,5, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα, άπαντες. Καλημέρα, μαμά πατρίδα, Χανιάρε, Θέμενο, Ηράκλειο, Λασίθι. Μας ακούτε από το ράδιο Μεγαλόνισος 89,8, παρακαλώ. Καλημέρα, Νίκο Γκαλονάκη. Καλημέρα Ελλάδα, από τον Εύρωο στη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρες, ολάκερο τον πλανήτη από άκρης άκρη. Μέσα από το www.kritifm.com, radiomegalonisos.gr, live 24, ό,τι θέλετε βρείτε, πείτε το μου και εμένα. 2-10-51-22-159 το τηλέφωνο μας, και να πούμε μια όμορφη καλημέρα στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Μια καλησπέρα στο ράδιο Γέφυρα στη μακρινή την Αυστραλία, στον Οδυσσέα, τον Πλατήραχο, στην κυρία Ελένη, στο Μιχαλιό εκεί και σε όλο το παρεάκι που μας ακούει. Πιο κοντά να έρθει και ο τυρλαντάρης της αγάπης όλη ράρισε. Και παρόλο που ακούμε τον Τυρλαντάρι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και Γιώργο Λουκάκη, που πραγματικά μας το χάρισε για τις μουσικές μας πτήσεις πριν καν ξεκινήσει αυτό το τραγούδι να βγαίνει στην επιφάνεια και στο YouTube, μας το έδωσε για τη μουσική μας πτήση. Το έχουμε τιμήσει, Γιώργη Λουκάκη. Σε ευχαριστώ και με πολύ αγάπη να στείλω την καλημέρα μου και στον Παπακοσταντίνου, τον Βασίλη, που ξέρουμε όλοι

ότι κάπως η υγεία του κλονίστηκε λιγάκι και ποιος δεν είναι λίγο κρυωμένος, λίγο αρρωστούλης, λίγο έτσι, μια πνευμονία που τον ταλαιπώρησε. Εμείς να πούμε σε ανθρώπους που μας δίνουν χαρά να έχουν υγεία πάντα, γιατί τους χρειαζόμαστε να μας ψυχαγωγούν. Δύσκολη καιρή, βρε αδερφέ. Γιορτάζει ο Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Αχ, Ευλαμπία, λέει, η ασθένειά σου έγινε χρόνια. Να, αλήθεια λέω, είδες. Λοιπόν, υγεία, παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Οπα, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και φυσικά θα στείλω την καλημέρα μου στα αρρωστούλικα με πολύ πολύ αγάπη, που είμαστε όλοι εμείς. Μη μου πείτε ότι δεν νοσείτε, τι λες τώρα. Ποιος δεν νοσεί, να σηκώσει το χέρι. Και το άλλο να το βάλει στην καρδιά, ε. Απαπαπαπα, τι ζούμε. Ξάπλωσα κατά τον ήλιο με προσκεφάλι. Δεν μας προλαβαίνουμε, δεν ξέρω, ούτε ο Θεός προλαβαίνει. Δεν ξέρω, σε όποιον Θεό και αν πιστεύετε, δεν μας προλαβαίνει. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ωστόσο, θυμάστε που λέει, εμείς πάμε, λέει, που πάμε, κατά διάολο, αλλά τουλάχιστον είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, Γιώργη Νταγάκη, το θυμάσαι, το έχεις πει και εσύ. Έλα τώρα να σου πω εγώ τι έγινε. Μόλις φτάσαμε. Όχι, πάμε κατά διάολου, φτάσαμε. Καλημέρα, καλημέρα, αυτά και άλλα πολλά έχουμε να πούμε. Καιρός, ναι, ναι, ναι, όμορφος, παντού. Παραλίες γεμάτες από το λεκανοπέδιο της Αττικής, γιατί τυχαίνει και περνάω λόγω δουλειάς μου από εκεί. Και παιδιά, γίνεται το έλα να δεις. Η Κρήτη μας, από ό,τι είδα μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, τώρα καλυτέρεψε ο καιρός και εκεί λιγάκι κάποιοι χαριτολογούσαν και έλεγαν, αφού κολυμπήσαμε και αφού πνιγήκαμε, ελάτε τώρα να πάμε μαζί για βουτιές να κάνουμε μπάνιο. Σε όλο τον πλανήτη απ' άκρης άκρη εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα. Ψυχική υγεία πάνω απ' όλα, για να την έχεις αυτή στα αγαπημένα ραδιόφωνα εδώ. Καλημέρα στα περήφανα, στα εργαζόμενα νιάτα και στα περήφανα γυρατιά. Καλημέρα στα ντραϊβεράκια που τώρα οδηγούν, τρέχουν για τα προστοζήν και με ακούνε. Καλημέρα στα σχολιταρούδια που ρεπάρουν και καλά το κάνουν. Και γενικώς καλημέρο καλησπέρες. Για να έχουμε μια σωστή κοινωνία, ένα είναι το ζητούμενο. Ένα είναι το ζητούμενο στην κοινωνία μέσα. Να έχει γυναίκα αρχονδιά και να έχει ο άντρας μπέσα. Παναγία μου και Χριστέ μου. Φωνή ακούτε λιγάκι, εντάξει, το έχετε συνηθίσει, δεν λέω πράγμα, δεν λέω, γίνομαι γραφική. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, είναι το πιο ασφαλές για ψυχική υγεία. Ναι. Φωνή ακούτε λιγάκι, εντάξει, το έχετε συνηθίσει, δεν λέω πράγμα, δεν λέω, γίνομαι γραφική. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, είναι το πιο ασφαλές για ψυχική υγεία. Ναι. Έτσι τ' αγάπης και του έρωτα λοιπόν.

εισιτήριο για σένα, πριβέ, έτσι. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί. Γιατί εμείς καταλαβαινόμαστε.

Η παρομοιώδης φράση «Μη μου τους κύκλους τάρατε» αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό και εφευρέτη Αρχιμίδη. Δεν θα σας βάλω λοιπόν δύσκολα να σας ρωτήσω ποιος την έγραψε, ποιος την είπε μάλλον. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, η φράση υπόθηκε το 212 π.Χ. Μέχρι εκεί για αυτή τη στιγμή θα σας πω περισσότερα στο τέλος της μουσικής πτήσης. Ο Αρχιμίδης λοιπόν είπε «Μη μου τους κύκλους τάρατε». Αν λοιπόν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, θέλατε να πείτε στον άλλον αυτή τη φράση, λίγο πολύ ξέρετε τι σημαίνει, με μία λέξη ή δύο, πώς θα του το λέγατε? 2-10-51-22-159, γιατί διαφορετικά δεν μας βλέπω καλά.

Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί. Στο πιλωτήριο η δικιά σου πιλότος, Ευαγγέλια Λία Καπετανάκη. Για να μην πάρουμε τα βουνά, πείτε μου με μία λέξη σήμερα στην δική μας διάλεκτο. Όπου κι αν είστε, πώς θα του το λέγατε, το μείγμα μου του σκύκλου στάρατε. Με μία λέξη, πώς θα το λέγατε.

μία απάντηση ήρθε από την Τόνια Αντωνίου, από την Αγία Νάπα, την αγιογράφο μας, την αγαπημένη. Καλημέρα, Τόνια. Σωστό και αυτό. Τις εκδοχές θα τις πω στο τέλος. Καλημέρα, Θεία Δέσποινα, Θεία Κωστή Μπούτζουκα. 17 Οκτωβρίου, γιορτή τσικουδιάς, λέει, στο λιμάνι, πλατεία Γυαλή Τζαμί. Ω, πω, έχω να πω κι άλλα όμως, θα τα πω.

Πω, απαντήσεις που έρχονται, Παναγία μου. Πάμε σε διαφημιστικά, πραγματευτάδες, και έρχομαι. Ακούτε, πραγματευτάδες είναι αυτοί που στηρίζουν τη μουσική μας εδώ, γενικότερα το σταθμό μας, τους σταθμούς που ακούτε, τους αγαπάμε, μας αγαπούν. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, φτιάξτε ένα καφέ της ΑΕΝ, ένα ρόφημα της αρεσκίας σας, επιστρέφω.

ώρα είναι 9:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Καλώς πάντα.
1: Αστραμπέλα κτητοποιός παρουσιάστρια ανιματέρ για πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομίμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός παρουσιάστρια ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694-7554-886.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
10: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
11: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου.
0: Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

Με Λεωνίδα Κλάδο και Νίκο Μανιά επιστρέψαμε. Ελπίζω σας έδωσα χρόνο να φτιάξετε ένα ρόφημα της αρεσκίας σας και να μου κάνετε παρεάκι εδώ. Είστε πάρα πολύ με τα μηνύματα και με τα τηλέφωνα. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Και πάμε. Μουσική πτήσει οδός Κρήτη και Οξωνού, είπαμε 9 με 11 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πάμε. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί. Εξύπνησα λέει πρωί-πρωί στη δροσερή Αθήνα. Και άνοιξα το ραδιόφωνο να ακούσω πιλωτίνα. Γεια σου καπετάν Γιώργη Νταγάκη. Ο Γιώργης ο Νταγάκης, τον ξέρετε όλοι. Ένας, μετά έσπαστο καλούπι λέει. Τον ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 11 παρακαλώ. Συντροφιά με ενημέρωση και φυσικά όλα τα χιουμοριστικά του, τα ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πω Γιώργη, στο μουσικό σεριάνι σας πατήστε οδός Τσικρίτης, ακούει κάθε κοντιλιά ορλάκερος πλανήτης. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξωνού, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Είπαμε, γιορτάζουν η Ευλαμπία και ο Ευλάμπιος χρόνια πολλά. Δεν είπαμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια χρόνια πολλά. Προχθές είχε η Δημητρούλα, Δημητρούλα κοντογιορτή, είμαστε μαζί. Είναι, ακούτε τώρα, 17 μέρες για την 28η, 75 για τα Χριστούγεννα. Και γιατί να μην το πούμε άλλωστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ψάχνουμε κάτι να διασκεδάσουμε. Πώς θα ανάψουν τα λαμπιόνια δίπλα στα χαρτόκουτα και στα λοιπά και στα λοιπά, που τα λέμε κάθε χρόνο. Ένα καπηλιό είμαστε εδώ πέρα, οπότε ναι, γιατί να μην τα πούμε. Τα... Ω, ναι. Η ερώτηση της ημέρας μας είναι... Το 212 π.Χ. ο Αρχιμίδης είπε «Μη μου τους κύκλους τάρατε». Αυτή τη φράση εσείς πώς τη μεταφράζετε στη δικιά μας την αργό σήμερα? Απλά και λαϊκά πείτε μου στο 210-51-22-159 ή Facebook, Instagram, Twitter, TikTok και στις σελίδες μας Κρήτη FM, Ράδιο Μεγαλώνης, ως Οδυσσέα Πλατήρα και στέλνε και εσύ από το Ράδιο Γέφυρα εκεί. Όσοι σου στέλνουν, όποιος θέλει, με ρώτησε η φίλη μου η Κυριακή η Μπάμπουλη, τι κερδίζω. Μου δώσες μία ιδέα. Όποιος λοιπόν στο τέλος του μήνα βγει νικητής από αυτά που δίνω σε ερωτήσεις, θα έχει ένα ζωντανό παρεάκι εδώ με την πιλωτίνα, ναι, να κάνουμε μαζί εκπομπή. Ένας ακροατής, στο 210-51-22-159, κάθε φορά που δίνετε σωστή απάντηση έχετε και περισσότερες πιθανότητες. Λεφτά εγώ δεν είμαι ευαγγελάτος να δίνω, οπότε καταλαβαίνεις Κυριακή μου. Α, πάμε να ακούσουμε όμως Βασίλη Σκουλά. Το καπηλιό.

0: Ο Θείος ο Κωστής με τη θεία τη Δέσποινα Μπουτζούκα λέει: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, γιορτή Τσικουδιάς στο λιμάνι, στην πλατεία στο Γυαλί Τζαμί. Όλοι εκεί λοιπόν, πόντιε, πόντιε, ακούσε ευδόκιμε, προς τα εκεί. Και ναι, το ξέρω, το ξέρω, ορκομοσία, η ορκομοσία που πολλαπλασιάζονται πάντα αυτά τα παιδιά και χαίρομαι, φοράν τη στολή. Φόρα μου λέει τη στολή σου, απογείωσέ μας, 144 Ίκαροι ορκίστηκαν χθες αετοί στους εθέρες της μαμάς πατρίδας. Και όχι μόνο το πολεμικό ναυτικό και όλα τα παιδιά που είναι στις ένοπλες δυνάμεις, να στείλουμε μια καλημέρα, καλή θητεία να τους πούμε. Οι ορκομοσίες έγιναν, καλό κουράγιο, γιατί είναι δύσκολο, δεν είναι και εύκολο για κάποιους που νομίζουν απλά να βάζουν κάποιο κακεντρεχή λόγο που διαβάζω σε κάποια σχόλια από κάτω. Εν πάση περιπτώσει, ευδόκιμε, για όλα είμαστε εδώ. Τώρα έχω ένα μήνυμα όμως από τη θεία μου. Θεία.
1: Καλημέρα Λία μου, σε
0: Α, το χάσαμε.
1: Καλημέρα Λία μου, σε ακούω και χαίρομαι και πολύ όμορφη συνέντευξη με τον Κονταρό. Σου εύχομαι καλή αρχή, πολλές επιτυχίες. Έχεις χαιρετίσματα από όλους μας, φιλιά πολλά, γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η θεία λοιπόν, η Δέσποινα, η Μπουτζούκα. Όλοι ακούσαμε την συνέντευξη, την περασμένη εβδομάδα συνέντευξη. Ένα παρεάκι κάναμε έτσι για λίγα λεπτά και χαριτολογώντας τον πέτυχα την ώρα που πήγαινε προς αεροδρόμιο να έρθει ο Μανώλης ο Κονταρός στην Αθήνα. Ωστόσο μας εκμυστηρεύτηκε ότι από το 19ο επεισόδιο όλοι βλέπουμε λίγο πολύ, θέλεις από περιέργεια, θέλεις άλλοι, δεν νομίζω να είναι για να σκοτώσουν την ώρα τους, είναι ένα εντάξει ευχάριστο έργο με τα καλά του και τα κακά του που λένε, τα δύο μαύρα πουκάμισα που αναφέρομαι. Λοιπόν, διαφήμιση δεν είναι ότι κάνω για την παραγωγή, την ίδια την παραγωγή, αν και έχω δουλέψει με αυτόν τον σκηνοθέτη τελικά, γιατί μπήκα και διάβασα, δεν ήξερα, ούτε θυμόμουν ποιος ήταν ο σκηνοθέτης. Ωστόσο, να πω την καλημέρα μου στο Μανώλη τον Κονταρό που ξέρω ότι μας ακούει και όταν είπα πραγματικά περίμενε να πω ο Μανούσος επειδή τον έχουν σαν πρωταγωνιστικό ρόλο, να μου επιτρέψετε να πω ότι ο Σύφης που είπα εγώ και μου λέει σε ρομαντική, το Σύφη πραγματικά τον Μουρίκιο, τον Αντώνη τον αγάπησα πολύ σαν ηθοποιό από τον καιρό που έπαιξε τον Καποδίστρια. Είχε μία αρχοντιά, μία λεβεδιά και στο έργο είναι πολύ πιο τρυφερός και πιο σωστός θα έλεγα εγώ. Βέβαια δεν τολμάει πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι έχει να γίνει παραπέρα. Ελπίζω να μην μας διαψεύσει και να βγει πραγματικά αληθινός ήρωας όπως τον περιμένουμε εμείς, οι ονειροπόλες οι γυναίκες που λέει. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι όμως, να το αφιερώσουμε στο Μανώλη τον Κονταρό που μας ακούει αυτή τη στιγμή και στη Ρένα, την ξαδέρφη μου.

Μουσική πτήση, οδός Κρήτη και οξονού χωρίς εισιτήριο. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, τι άλλο καλύτερο για τον εαυτό σου. Εδώ, εδώ μαζί, μέχρι το ρολόι.

Δύο μαύρα πουκάμισα, Μανώλης Κονταρός. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ωστόσο εμείς ζούμε σε μια κοινωνία που και ο ψυχολόγος θέλει τον ψυχολόγο του, βραδερφέ. Πάμε! Όλοι άρρωστοι εδώ μαζευτείτε. Βλέπω είστε κι άλλοι, και τη δεκαριά άκουσα. Μπαγκ! Μετά τα διαφημιστικά εσείς εκεί. Θα σας πω εγώ. Αφιέρωση.

0: να στείλω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια όμορφη καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά, σε όλους τους άπαντες εξωτερικό. Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, όπα. Νότια Κορέα που είχε την τιμητική της χθες, γιορτάζαν το αλφάβητο. Τι είναι αλφάβητο? Ιταλία, Δανία.
1: Και μάγεψε τις μοίρας μου.
0: Να στείλω μια όμορφη, όμορφη καλημέρα στην Ελβετία, στην Αυστρία. Κυριακή αναβάλλετε, ε. Από εμάς, γιατί αυτά το κάνουν. Ο χρόνος για τέτοιες πολυτέλειες. Πάμε σε διαφημιστικά, επιστρέφω αμέσως τώρα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Αστραμπέλα Κτητοποιός παρουσιάστρια ανιματέρ για πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομήμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός παρουσιάστρια ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694-7554-886.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Ιναλουμίν. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
13: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με Κωστή Σαριδάκη, Σαριδό Κώστα, επιστρέψαμε. Έχουν οι σκέψεις μου χορό. Και όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι και έρχεται ένας και σε ενοχλεί, του λες μη μου τους κύκλους τάρατε. Βασικά ο Αρχιμίδης το είπε έτσι, εμείς πώς το λέμε. 2-10-51-22-159, βοήθησα αρκετά στο ακριβώς της ώρας λοιπόν. Έχετε δώσει πολύ σωστές απαντήσεις όλοι. Να στείλω μια καλημέρα στον Παπαδεράκη το Γιώργο. Καλώς να ορίσεις, καλώς να μείνεις, καλώς όρισες μάλλον στην Αθήνα από Χανιά. Θα φύγω λέει για ελιές. Όμως μετά πάλι. Βέβαια. Στο Στάθη το Λιονί μια καλημέρα. Στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου. Στην κυρία Ανέζα μια καλημέρα. Στο Ρέθεμνος. Στον Στεφανάκη. Τον Γιάννη μια όμορφη καλημέρα. Στον κύριο Αντώνη τον Κουκλινό, μια καλημέρα. Στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, στον Ευδόκιμο το Σαμαρτζίδη. Στο Μάικ τον Ψήλιο. Στον Νίκο τον Παπαχρονό.

Igual, igual. Λοιπόν, Ιερά Πέτρα, εύσημα λέει από τη Βρετανική Πρεσβεία στο Λιμεναρχείο για τη διάσωση 4 Βρετανών. Κρήτη, 4 ανήλικοι συνελήφθησαν ως διακινητές μεταναστών, ανάμεσά τους και 15χρονος, παρακαλώ πολύ. Αδιανόητη ταλαιπωρία για γυναίκα στην Κρήτη. Η εφορία δέσμευσε χρήματα για την νοσηλεία της. Είχε ρυθμίσει και σχεδόν εξοφλήσει το χρέος της. Να πω εγώ σε αυτήν την ταλαιπωρία, ας το ξαναδούνε οι δήμονες. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας επιβάλλεται. Θα μου πεις, είναι κλειστά τα μαγαζιά τους. Ναι, σήμερα είναι Σάββατο. ΔΔΕ, διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης σήμερα. Μένω στο οροπέδιο Λασιθίου, καθοριστική διαμαρτυρία Κυριακή αύριο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, κάλεσμα για στήριξη της περιοχής. Μα όντως σε πλήγησαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Οι συνταξιούχοι Ηρακλείου στο πλευρό των αλλιέων, ως εδώ λέει, ο αγώνας και η επιβίωση των αλλιέων αναφέρει όλο το λαό, αφορά όλο το λαό.

Αγωνία για 65χρονο Γερμανό που αγνοείται στην Κρήτη. Τελευταία φορά εθεάθη στη Γεωργιούπολη Χανίων. Μάλιστα. Στα Χανιά, σήμερα, Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση προς τιμήν του Μίνου Ζομπανάκη. Πράσινο φως σε σχέδιο 40 εκατομμυρίων ευρώ για 1.064 νέους αγρότες. Ποιοι εγκρίθηκαν, ποιοι έμειναν εκτός. Μπείτε να βρείτε, παιδιά, να διαβάσετε. Άλλωστε, όσοι μείνατε εκτός θα το ξέρετε κιόλας ή ποιοι μπήκατε.

Ωστόσο, αύριο. Αύριο είναι τα 2 χρόνια για τον μπαμπά του σταθμού μας, που εμείς θέλουμε, έχουμε χρέος και υποχρέωση όλοι σύσσωμοι εδώ από το σταθμό μας να παρευρεθούμε. 2 χρόνια λοιπόν χωρίς τον μπαμπά του σταθμού. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 11:30 το πρωί τελούμε μνημόσυνο για τα 2 χρόνια από την κοίμησή του. Για τον Παταχαστολή μας λοιπόν, στο Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αθηνών και στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθέριου. Όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, ας παραστούν. 11:30 λοιπόν, όλοι εμείς θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να στείλω αλλάζουμε θέμα, θα το πούμε και αύριο άλλωστε. Αύριο θα είμαστε μέχρι, θα κάνουμε 1,5 ώρα μουσική πτήση για να προλάβω και εγώ να είμαι εκεί, όπως σας είπα, στην Μητρόπολη

Αθηνών, για το μπαμπά του σταθμού μας. Περισσότερα θα ακούσετε αύριο. Συνεχίζω τώρα σε ένα παρεάκι καλά καλό εκεί στο Ρέθεμνος. Θα το στείλω.

Λοιπόν, και καθώς είμαι χθες στο κέντρο της Αθήνας, να έρθω για μία ολιγόρη στάση εδώ στα παιδιά, στον Ταγάκη, στη Δημητρούλα και στην Αλίκη, και κατ' επέκταση να πάω από το σπίτι και μετά να ξανά τούμπαλι για δουλειά, το γύρο της Αθήνας που λένε. Ένα έτσι, τα αεροπλάνο έχω εγώ, που θέλω πάω, τι θέλω κάνω. Κάνω μία στάση στο κέντρο της Αθήνας και τι να δω. Άκου Αντώνη Κουκλινέ, εσύ. Έτσι, επειδή έχεις και κάτι παρόμοιο σε τραγούδι, βλέπω πραγματικά για σεμί μες στην καρδιά της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο από έξω. Θα το βγάλω φωτογραφία μου, θα σας ανεβάσω, γιατί μπορεί να λέτε ότι λέω λόγια. Έκοψα ένα ανθάκι για να μην το χαλάσω και το μοσχομύρισα, μα ήταν υπέροχο. Ωστόσο, πάμε να απολαύσουμε. Κυριακή, είδες, τι κάνω εγώ. Ρομαντικό παιδί, παιδί μου. Άλλωστε μου το είπε και ο Κονταρός τώρα. Είσαι ρομαντική, λέει.

Ναι, μωρέ, Αντώνη Κουκλή, ναι. Μιχάλης Πετσάκης, τον μπέρδεψα μάλλον. Είδες, κάνω κι εγώ τα δικά μου. Μιχάλης Πετσάκης, Αντώνης Κουκλίνος, επλέξανε τα γιασεμινιά.

Και μετά το Μιχάλη Πετσάκη και τον Αντώνη τον Κουκλινό. Να στείλω μια όμορφη καλημέρα σε έναν οδηπόρο εκεί που λέει: από τα Σφακιανά όρη οδεύω προς το Ρέθεμνος και σε σκέφτομαι, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Λέω, δεν μπορώ να κάνεις κι αλλιώς. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, εδώ είμαι εγώ για εσάς. Γιώργη Πορτάλιο, χαιρετώ σε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζω. Αυτά είναι.

Καλημέρα Λουκά Καμνάκη στη Νέα Χώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιάννη τον Κρυαράκη, στη Ρανίνα και στη Σούλα, που την περασμένη εβδομάδα στην πρεμιέρα και την επόμενη και την τρίτη συμμετέχουν. Α, τρίτη μουσική πτήση, ναι. Τι, μόνο Χριστούγεννα και 28η θα λέω, α, ντροπή μου.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Αστραμπέλα Κτητοποιός παρουσιάστρια ανιματέρ για πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομήμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός παρουσιάστρια ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694-7554-886.
2: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

Εδώ είμαστε με Δερμιτζογιάννη και Κρήτη μητέρα Τσαρχοντιάς για το τελευταίο μισάωράκι μας. Πάμε παιδιά, έλα. Θανάσης Σκορδαλός, Κρητικοπούλα χόρεψε.

Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Εμείς ζούμε σε μια χώρα που ο καθένας ψάχνει για ψυχολόγο και ο ψυχολόγος ψάχνει το δικό του ψυχολόγο. Και όλοι φωνάζουμε μη μου τους κύκλους τάρατε. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, η φράση υπόθηκε το 212 π.Χ. κατά την κατάληψη των Σιρακουσών από τους Ρωμαίους. Ο Αρχιμίδης, ο οποίος ήταν τότε σε προχωρημένη ηλικία, βρισκόταν προσιλωμένος στη λύση ενός σύνθετου γεωμετρικού προβλήματος, έχοντας σχεδιάσει γεωμετρικά σχήματα κύκλους πάνω στην άμμο. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης τον πλησίασε και τον διέταξε να τον ακολουθήσει για να πάει στον Ρωμαίο στρατηγό Μάρκελο. Ο Αρχιμίδης, πλήρως απορροφημένος από τη μελέτη του, αρνήθηκε να υπακούσει πριν την ολοκλήρωση της, την υπόδειξη του προβλήματος. Ήθελε να λύσει αυτό που έφτιαχνε, με λίγα λόγια, και γύρισε και είπε τη φράση «Μη μου τους κύκλους τάρατε». Τότε φυσικά να μην του χαλάσει, να μην σβήσει τα σχήματα που είχε σχεδιάσει στο έδαφος. Αυθόρμητα αγνόησε τη διαταγή και έτσι επιτόπου τον σκότωσαν. Ωστόσο, σήμερα στην Καθομιλουμένη, μη μου διακόπτεις τη ροή των σκέψεων, που σημαίνει όπως πάρα πολύ έχετε στείλει απαντήσεις και λέτε μη με ζαλίζεις, παράτα με, άσε με, παράτησέ με, εγώ είμαι αρνητής του κύκλου, λέει ο Μένιπος. Χωρίς αστεία τώρα, σημαίνει να μην ταράσεις αυτά που έχουν κατασκευαστεί με επιμέλεια και σοφία. Κύκλος είναι κάτι τέλειο. Να σε καλά, Μένιπε. Ευδόκιμε, πού είναι η απάντηση? Ευτυχώς, λέει, που μας ενημέρωσες για τη γιορτή Τσικουδιά στο Γυαλί Τζαμί. Α, ναι, που σας είπα νωρίτερα. Είπαμε 17 του Οκτώβρη.

Τρίτη μουσική πτήση, 17 μέρες για την 28 Οκτωβρίου, 75 μέρες για Χριστούγεννα. Αντοχές να έχετε.

Πάει και το άντε, πάει και το έλεος και το ξεκόλα και το άραξε. Και πολλά πολλά άλλα, ε. Άλλωστε και καμιά φορά μια ματιά μόνο φτάνει για να του πεις του άλλο τράβα πιο πέρα.

0: Όλοι λοιπόν οι ψυχικά νοσούντες, εδώ σε αυτή τη μουσική πτήση για να περνάμε όμορφα. Νίκο Γκαλονάκη.
1: Υπάρχει μια κρύβη σπηλιά που την κάνει.
0: Αυτή την Γεωργία την Νικολιδάκη από το Φουρφουράν στείλω την καλημέρα μου. Θέλω να τη γνωρίσω γιατί έχει ίδιο όνομα τεπώνυμο με τη μαμά μου.
1: Τα βάσανα λιγούνε.
0: Από Φουρφούρα όμως η κυρία. Η δικιά μου είναι από τα Μάρη. Ξαναλέω εγώ. Γιάννη Κρυαράκη, ήσουν υπέροχος στην παρουσίαση που σε πέτυχα στη γιορτή Σαρδέλα στην Κρήτη. Ξέχασα να σου το πω αυτό. Είδα την φαμελιά σου, αλλά με σένα δεν μίλησα κατηδίαν. Είπα να σ' αφήσω έτσι λίγο-λίγο. Να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου όπως πάντα. Και φυσικά ο Θείος ο Κωστής με τα κοπελάκια εκεί. Χορευτικός σύλλογος Ψιλωρίτης. Με τα χορευτικά πλαισιώσαν και η χοροδία μου άρεσε. Με τις κυρίες εκεί. Και έφαγα και σαρδέλα, δεν στο είπα. Αχ, ψυχική υγεία.
1: Είχα μια αγάπη.
0: Κι ένας ψυχολόγος στην παρέα υπάρχει.
2: Μπα.
0: Όλοι είμαστε.

0: και λέει, λέει ο Χρήστος ο Κλάδης.
1: Λυμπίζομαι, λυμπίζομαι τη θάλασσα που απλώνει δίχως κύμα. Να τον λουλακί χαρτί, να σου γράφα μια ρήμα, Χρήστος Κλάδης. Την καλημέρα μου, είχα τη χαρά και την τιμή μια μορφή πραγματικά να τον έχω σε μια εξόρμηση που κάνω, αυτές τις ξαναγήσεις που κάνω εγώ με διάφορα πρακτορία γραφεία. Και μιλάμε, ένας υπέροχος άνθρωπος. Εγώ να κάνω δουλειά, να μιλάω στον κόσμο και αυτός να μου φωνάζει από πίσω. Στο τέρμα δηλαδή του λεωφορείου εννοώ πίσω, να φωνάζει. Έλα να σου πω μια μαντινάδα. Είχε γνωρίσει τη φωνή μου χωρίς να. Είπα το ονοματεπώνυμό μου, αλλά δεν ήξερα ότι θα είναι μέσα και κριτική, ήταν αρκετή. Πάμε παρακάτω τώρα. Πτυσιωδός Κρήτη και Οξονού, χωρίς εισιτήριο. Πέτρος Μαρούλης, Νίκος Γκαλονάκης, Θάλασσα και Γη μου. Στίχης Μισακογιώργης. Πάμε παιδιά, έλα έλα, τα αεροπλάνο επιστρέφει. Αύριο το πρωί εκτάκτος, 1,5 ώρα μουσική πτήση, γιατί έχουμε το μνημόσυνο του μπαμπά του σταθμού. Επιβάλλεται. Ποιος είναι κατ' εμέ. Η παρουσία μας, για εμάς λέω, του σταθμού μας. Οι υπόλοιποι λυποί φίλοι, συγγενείς, ακροατές του σταθμού, όσοι θέλετε, 11.30 στη Μητρόπολη Αθηνών, για να τιμήσουμε τη μνήμη του.

Μάικ Ψήλιος, Γιώργης Βογιατζάκης, Σπύρος Πετράκης, Γιώργης Νταγάκης, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Μανώλης Κουλάς, Μαθιουδάκης Τάκης, Βουλιόρ Έθεμνος, Πέγκι Ντόλκα, Ευδόκιμος Σαμαρτζίδης, Γιάννης Βρανάς, Γαλατοπολείο, πού είσαι βρε, στείλε πράγμα. Έφαγα μία σφακιανή σήμερα εγώ. Έλενα Σταύρου, Κωστή Γερακιανάκη. Ποιος είναι αυτός?

Πλησιάσαμε προς το τέλος. Να στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας. Εδώ μαζί νοσήσαμε και σήμερα. Ψυχική υγεία, λοιπόν, μη μου τους κύκλους στάρατε. Κάντε ό,τι αγαπάτε. Να χαμογελάτε, γιατί κανένας δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στον συνάνθρωπό του. Και κανένας δεν είναι τόσο αναπλούσιος που να μην το έχει ανάγκη. Από την πιλωτίνα του Κρήτη FM, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, αύριο το πρωί 9 μαζί. Εκτάκτος μέχρι τις 10.30. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο σε ό,τι κάνετε. Καλώς καμωμένα.

Ανιματέρ για πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομίμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694 75.

0: Θεέ μου, τσεκάμε να γεννός μέσα στο κορμίτζι αίμα και να τσι δίνω στεναγμούς ώστε να ζει για μένα. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Γεια σου γιατρέ της ψυχής, γεια σου Νικόλα Λεβέντη.
0: Τη Ζανέτα μου, δεν την είπα τη Ζανέτα μου, από τα κάτω, από τα νότια.
1: Τι κάνεις παλικάρι μου?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Εγώ από εδώ και πέρα θα σε λέω γιατρό, τέλος.
0: Όταν δωρώ τα μάτια σου, βλέπω και τη ζωή μας. Και έτσι ξυπνά ο έρωτας.
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω.
0: Πού είναι γλυκό, πού είναι γλυκό πουλί μας.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Δεν πειράζει.
1: Να σου πω τη ματινάδα. Πάντως, μπράβο σου, είσαι γιατρός της ψυχής χωρίς καλαμπούρι.
0: Ναι, καλά,
1: όχι,
0: ναι.
1: Και ψευτογιατροί, ψυχίατροι και πώς το λένε τους άλλους τους ψυχολόγους. Κολοκύθια τούμπανα. Εσύ είσαι το νούμερο ένα. Τέλος.
0: Παναγία μου, θα πάρουμε και αύξηση.
1: Να πάω. Σου αξίζει. Εγώ μαζί σου περνάω τέλεια.
0: Μπράβο, άμα περνάς να μην κλείνεις το ράδιο. Άμα δεν περνάς να το κλείνεις.
1: Εκεί έχω βάλει και με μαρκαδόρο στο κατράν του ραδιοφωνάκι που έχω,
0: ναι.
1: Και δεν φεύγει από το σταθμό. Και σε περιμένω. Τετάρτη δεν είχες?
0: Τετάρτη, 5 με 8 δεν μ' άκουσες?
1: Α, όχι ρε παιδί μου, νόμιζα ότι είσαι 11. Και περίμενα.
0: Μαλάδος. Τετάρτη 5 με 8 το απόγευμα. Τσι 11 δεν ήμουνα. Ήβαλε στο ράδιο αλλά δεν βγήκε.
1: Λοιπόν,
0: τσι 11 ήλυπα.
1: Και εύχομαι τα καλύτερα για σένα και την οικογένειά σου.
0: Γεια σου κορίτσι μου,
1: γεια σου.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Γοντικάκινα, γεια σου, κορίτσι μου.
1: Η Σέγκου είμαι.
0: Α, η Σέγκου, σας μπερδεύω λίγο, γεια σου.
1: Δεν πειράζει. Σας καλημερίζω την οικογένειά σου, όλο το κλειτόραμα, τον κύριο Χαραλάμπη, να μην παραπονιέται. Και θέλω το βασιλικάκι για την οικογένειά μου και για όλο το κλειτόραμα.
0: Έγινε.
1: Ναι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, κορίτσι μου.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
2: Έλα Νίκο Μανώνης.
1: Γεια σου ρε Μανολιό άρχοντά μου. Γεια σου.
2: Τα μάτια σου είναι αφορμή και τα θεράσματα.
1: Εντάξει Μανώλη μου, για τον παππού στο Μαρίνο σας. Ο Μαρίνος φεύγει φαντάρος.
2: Ναι, όπου να είναι, ναι.
1: Εντάξει, θα κοιμάσαι ήσυχος ότι θα σε βλέπει, εντάξει.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Για το φίλο μου το Χαραλάμπη που πίνει το καφεδάκι του έστω και με τη σκέψη. Λίμνες από Αλεφαντινό Μιχάλη. Λίμνες άκουσα, δεν άκουσα από ποιο μου πες, αλλά δεν πειράζει. Θα ρω ότι μου πες από το Λουδοβίκο. Για τη Λαβρεντάκη, την συναδέρφησα, τη Μαρία, τη Μάναζη και για όλους τους συναδέρφους στο ΕΚΑΒ που κουβαλούν καθημερινό πόνο, κουβαλάμε καθημερινά πόνο, οπότε πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι από το χθεσινό μας εαυτό. Πούτσα τη.

0: μάτια σου.
1: Κι όμως αυτή κρυβότανε στην αγκαλιά σου, φως μου. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Έλα, μπρε, έλα.
1: Γεια σου, έλα, Νούκο.
2: Έλα, ούτε τον Κυριάκο, ούτε μένα.
1: Τώρα θα πούμε και τον Κυριάκο και τον Νούκο και το φίλο μου από τον... το φίλο μου τον Ηλία, τον Κουρσάρο. Γεια σου, Κουρσάρε. Πέ μου.
2: Ναι, ναι. Ο Νούκος είμαι, ο Νούκος.
1: Ο Νούκος εσύ, ναι.
2: Λοιπόν, δεν μου βάζε τα τραγούδια μου.
1: Ναι, μπρο, κοίταξε.
2: Θα βάλεις τώρα... Για τον Κυριάκο.
1: Τι?
2: Και εμένα και τον Ρούσο και τον Μίχελα και την Γερα Μαρία, του Κυριάκου τη γυναίκα.
1: Ναι, και τι θα βάλω?
2: Βάλε το Χριστονάκι.
1: Το Χριστονάκι έγινε, αδερφέ, το Χριστονάκι σου βάλω. Γεια σου, γεια.
2: Λοιπόν, άντε, γεια, γεια.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εσύ μας έλειπες τώρα.
0: Πάμε δυνατά, λέει σήμερα καλημέρα. Μην ξεχάσει τη δασκαλάκια να στα Χανιά, την Τόνια και τον πιλότο στα Ηράκλειο. Και κάνει κάποια κόλπα το ίντερνετ, Νίκο. Είναι κολπατζού, είναι κολπατζού το ίντερνετ.
1: Δεν σε ακούω να λέτε την παράδοση,
0: ανησυχώ. Α, ανησυχώ, όχι. Δεν πρέπει να ξαναπούμε ότι είμαστε παράωροι, το ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί άκουσα, εχθές μου πένας ότι, δηλαδή έβγηκε μια κριτικά, αλλά αυτή δεν πρέπει να κάθεσε καθόλου κριτικά, και έλεγε ότι οι παράωροι στην Κρήτη είναι οι βλάκες. Λέω, άμα είμαστε εμείς βλάκες, που είμαστε παράωροι, οι ιδέοι από δέλη πηδάνε.
1: Άρα όλο το νησί βλάκες είμαστε.
0: Έχει βάλει
1: προσφορά
0: στις ντομάτες
1: σήμερα.
0: Δηλαδή
1: έχει βάλει 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά τις ντομάτες.
1: Τι
0: Δαφνές τον κοίτας. Τι Δαφνές τον 90 λεπτά, μπράβο. Μ' αρέσει. Να του πούμε την παλιά ματινάδα που του αξίζει και σένα και αυτινού. Αν σε ρωτήσουν οι φίλοι μου στη φυλακή τι κάνω, έτωση κάτω κεφαλή έφαγε. Τι να πάνω.
1: Ωραία, και μια για το κουνάρι και κλείνω.
0: Το κουνάβι.
1: Ναι.
0: Ήταν το κουνάβι.
1: Το πουλάρι,
0: το πουλάρι, άμα μεγαλώσει, μου το δώσει, εντάξει.
1: Ναι, να πηγαίνει στο Βενιζέλιο.
0: Σε ευχαριστώ, χαιρετίζω.

0: αφιερώσαμε στο Τζαμαντή εκεί στα Χανιά, στο φίλο μου το Τζαμαντή. Γεια σου άρχοντά μου, στο φίλο μου το Κοσμά, τον Καλομυράκη. Εκεί, στον πρόεδρο, γεια σου ρε προεδράρα. Στον αντιδήμαρχο τον Καλογεράκη, στον Καλογεράκη τον Οδοντίατρο, στο Μπρουλάκη τον Νίκο Σαγιές Παρασχές, στο Γκάτι στα Χανιά, στο Γκάτι, γεια σου ρε Κάτι, στο Μίχαλο και στον Καλογεράκη τον Οδοντίατρο, το είπαμε, όλους είπαμε, πάμε, πάμε. Πάμε τώρα για τον Νούκο, για τον Κυριάκο, για όλους, Χριστονάκης, Γιώργης και ο Αίτιος. Να δούμε ποιος είναι ο Αίτιος. Πάμε σε εσάς πρώτα, παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ.
1: Έλα, συντεκνάρα μου, καλημέρα.
0: Καλώς την, καλώς την. Αύριο θα έρθεις Τραπισανό.
1: Αύριο πρώτα ο Θεός.
0: Μπράβο.
1: Θα πάμε στην Αγία Μαρίνα την Ιβώνη και μπρά, μετά στο Θραψανό.
0: Όχι την Ιβώνη, τη Ιβώνη. Εκεί θα βρεις και το Στάθη. Ο κάθε Στάθη κάθε Κυριακή που λέει και απ' έξω πατάτες.
1: Ε, πού στην Θραψανό?
0: Στην Αγία Μαρίνα είναι το χωριό του, εκεί μπορείς μπαίνεις στο σπίτι.
1: Ναι, θα του συστηθώ εγώ.
0: Ναι, μπράβο. Εγώ θα έρθω αύριο να περιμένει το λεωφορείο που τα Χανιά να πάρουν πατάτες.
1: Άκου τώρα να σου πω. Είμαστε, είμαστε 45 γυναίκες, δεν παίρνουμε άντρες.
0: Α, ωραία, μ' αρέσει.
1: Ναι, είναι, οι πιο πολλές
0: είναι, για... είναι χείρες.
1: Περισσότερες είναι αδέσποτες.
0: Α, δε...
1: Ζωντοχείρες,
0: αδέσποτες, μπράβο, και παντρεμένες. Χείρες δεν έχετε, έτσι. Δηλαδή δεν κατήσεις καμιά που είσαι τον άντρα, όλοι τις έχετε κανονικά.
1: Άκουιτα, θα του πω του οδηγού, θα του πω, με τόσες γυναίκες κάθεσαι, μην το έχεις προσβολή σου και όταν γυρίσεις να ψηθείς, σηκώνεται η τρίχα της κεφαλής σου.
0: Μπράβο, και το θέμα είναι να μην σας φέρουν οδηγό ή καμιά χείρα, γυναίκα.
1: Όχι, όχι, αυτός μου, τον έχουμε, τον μόνο άντρα που έχουμε, τώρα μην ρωτάς τι γίνεται μες στο λεωφορείο, ε.
0: Ω Παναγιά, Παναγιά, ωραία.
1: Λοιπόν, σήμερα...
0: Καλά να περάσετε, έγινε.
1: Έλα να σου κάνω το τραπέζι. Επήγα χθες στο χωριό μου και βρήκα ένα μικρό ροδικάκι. Βέβαια, υπόφερα μέχρι να το βγάλω, αλλά... Ναι. Το κλείνω σήμερα με το καθήκι. Έλα να σου κάνω το τραπέζι.
0: Εντάξει, να το κάνεις του Νταγάκη. Ο Νταγάκης, η πρώτη του κουβέντα είναι στον πιλότο και στη δασκαλάκια να τη συντέκνει σαν στα Χανιά.
1: Να είναι καλά, γι' αυτό έχει παρέα του, γιατί μας δίνεται, εγώ μου δίνεται ζωή και σε όλους. Αλήθεια στο λέω, μακάρι να μπορείς να κάνεις κάθε μέρα εκπομπή. Μεταδίδεις γέλιο και χαρά, αυτό είναι.
0: Φαντάσου όμως, φαντάσου, 2.000 ευρώ λέει ο κατώτερος μισθός και σύνταξη στα 64 στη Γαλλία και τα κάμανε γυαλιά καρφιά. Και εδώ,
1: ναι,
0: 700,
1: ναι,
0: εδώ 760 ο κατώτερος μισθός, ναι, και σύνταξη στα 67 και ναι, χειροκροτούμε. Σου λέει, χειροκρότα τον Γεράτα να, ναι, μην τα πάει στα 70 και δεν θα πάρουμε πια πολύ.
1: Ας το πάει στα 80, δεν πειράζει, ναι, πρέπει να
0: μην πάρει κανείς. Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ.
1: Το μόνο πράγμα στη ζωή που σκέφτομαι σαν κάτσο είναι, Χριστέ μου, το μυαλό που έχω, μην το χάσω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και θα πάρω τη γιαγιά Άννα μετά, την κυρία Άννα. Γιατί έχω να την πάρω μέρες, θα την πάρω μετά την εκπομπή. Φιλάκια, την αγάπη μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε, μετά την κυρία δασκαλάκια να πάμε στον Αίτιο. Για τον Νούκο, για τον Κυριάκο, πάμε πρώτα σε εσάς, παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Νίκο.
0: Έλα.
2: Έχεις βλέξει με τις γιοντοχειράδες, χειράδες, πιτσιρίκες.
0: Γεια σου, γλιστρίδα μου, γεια σου, λεβέντη μου.
2: Τι κάνεις?
0: Μα χαμήλωσε μια τράδα, μας σε τρελάνει, έλα, παίρνει.
2: Πολλές φορές, εδώ δεν ξέρω από άλλους, πέφτει το...
0: Το ίντερνετ.
2: Το ίντερνετ και για 1/4 10 λεπτά.
0: Αυτό σας εκαλεί να κάνετε έρωτα. Είναι σαν το λύκο. Κατάλαβες?
2: Ναι, αυτοί που έχουν, αυτοί που δεν έχουν, παράνε.

Να θυμάστε, αν φτωχεύσει η τράπεζά σου, αν φτωχεύσεις, η τράπεζα σου παίρνει το σπίτι. Να το ξέρετε αυτό, αν φτωχεύσετε, αν δεν πάτε καλά και πληρώνετε το δάνειο, η τράπεζα σας παίρνει το σπίτι.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νικόλα, εξ Ανάπηρα, γιατί ακόμα γελώ. Λόγω τιμής, τέτοια κουβέντα δεν την έχω ακούσει ακόμα από θηλυκό άνθρωπο. Όχι από στερικό, αλλά από θηλυκό. Τη βγάζω το καπέλο. Να είναι καλά και θα τη πω και μια μάτια να πέτρεψέ μου.
0: Πάμε.
1: Θα τη πω όταν μιλεί, σπέρνει χαρά. Και όταν γελά, φυτρώνει. Θα νευρεθεί σε σκοτεινιά, τε λόγω ξημερώνει.
0: Μπράβο, καλά. Εμείς καραλάμπι, πάει, δεν παραξηγούμε. Όποιος παραξηγά, να τον παρακαλέσω.
1: Δεν παραξηγούμε.
0: Όποιος παραξηγά, να τον παρακαλέσω με την ψυχή μου να κλείσει το ράδιο ή να πάει να πάγκρικα κάτι άλλο.
1: Να μεταξεσύρει αλλού το σταθμό να πάει να δει.
0: Μπράβο, μας αρέσει.
1: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
0: Γεια σας.

0: ποιος είναι.
1: Μπορεί κανείς από τις παλιούς να μας πει γιατί οι καινούριοι δεν ξέρουν. Τσακώθηκε ένας φίλος μου λέει με τη γυναίκα του και του λέει έχεις δίκιο, εγώ φταίω. Και δεν ξέρει τι να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Ξέρει κανείς να μας πει. Του πει η γυναίκα ότι φταίει και ότι έχει δίκιο αυτός.
2: Κρήτη FM.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καθαρίστριες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλή Πολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
13: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

πήγα προθέσει σε μια ενορία να ανάψω ένα γεράκι και είναι ο παπάς και πέρα, συστηθήκαμε λίγο και μου λέει: Νίκο, έχω 12 παιδιά. Και του λέω: Πάτερ, ηρέμησε λίγο τώρα με αυτή την κατάσταση. Και μου λέει: Νίκο, τα παιδιά, παιδί μου, είναι δώρο Θεού, μου λέει. Ναι, πάτερ, του λέω, δώρο Θεού είναι και η βροχή. Αλλά όντε το παρακάνει, φοράμε και κανένα.

Μήνα να βάλεις το αύριο, μήνα να βάλεις τίποτα για το αύριο. Είναι μια υπόσχεση που κανείς δεν μας το εγγυάται. Βασιλικάκι μου, όλοι έχουμε ένα βασιλικάκι, όπως έχει και η κυρία Σέγκου που το ζήτησε για την οικογένειά της. Έλα βασιλικάκι, η γιαγιά από τη Γάλιπε, η γιαγιά από πάνω από την Αθήνα και από την Αλιτζανία, από το Αρχοντικό, που είσαι το Θεσσαλονικό, το Μακεδόνα. Εσείς που είχετε κάποια βασιλικάκια ψηλά, όλοι εμείς που έχουμε ένα βασιλικάκι και λέμε να έρθει έστω στο όνειρο.

Φανουράκης Ηλίας, βάλε εσύ κι ο πόνος για όλους, αλλά ας το να παίξει όλο. Στη Βαχτάκη εσύ κι ο πόνος, εντάξει Φανουράκη μου. Καλημέρα αδερφέ, σε σένα και σε όλους. Φτιάξε λίγο το ίντερνετ, έχει κολλήσει τον Αλεφαντινό, αλλά εντάξει τώρα έφτιαξε. Λάθος στιγμή ευρέθηκε στο δρόμο της ζωής μου. Κι είμαι το ηλιοβασίλεμα, κι είσαι η Ανατολή μου. Άργησε φως μου, άργησες φως μου να φανείς. Κι έχουν φύγει οι χρόνοι. Κι είμαι το ηλιοβασίλεμα κι εσύ το ξημερώνει. Το ξέρω πως τη σκέψου σου οντεπονείς με βάνεις. Γιατί κατέχω χώρια μου και δίχως μου δεν

Πάμε σε ένα πανέμορφο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Να τα αφιερώσω σε όλους εσάς, ιδιαίτερα στο Γιώργη του Αντίγονου, στον Κωστή του Αντίγονου, στο Γιάννη του Αντίγονου και στην Πόπη του Αντίγονου εκεί στα Χανιά. Αλλά στο Γιώργη του Αντίγονου εκεί στην Αθήνα που μας ακούει, πίνει τον καφέ του. Να σε καλά, αδερφέ.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο Κωστάς, τι κάνεις?
2: Γεια σρε, Τζανομανόλη.
1: Αμέσως,
2: όταν είσαι νεκρός, Τζανομανόλη, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις ότι είσαι νεκρός. Τον πόνο τον ενιώθουν οι άλλοι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όταν είσαι χαγός, χαζός ή ηλίθιος.
1: Μάλιστα.
2: Οι άλλοι τον ενιώθουν.
1: Καλημερίζω όλους τους ακροατές που άκουσα το ραδιόφωνο. Να καλημερίσω το Χαραλάμπη στο Κουρσόνα, το άλλο στις Αγίες Παρασκευές, το πώς τον είπαμε, μπέρδεσα τώρα και χάμε.
2: Μπέρδεσα, δεν πειράζει που μπέρδεσες, αδερφέ μου, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, λοιπόν, Νικόλη, βάλε ένα τραγούδι να το ακούσω, ό,τι να είναι.
2: Ό,τι να είναι, έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, γεια σου, καλώς. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρεις να παρακαλάς
2: για ό,τι αγαπάς, κι όμως δεν. Στα λόγια όλοι φοβεροί, στο διατάφτα κότες, στο φαίνεστε αγγελικοί και στη ζωή προδότες,

Αν θέλετε να μάθετε για μένα, να ρωτάτε τους άλλους. Αν θέλετε όμως να μάθετε εμένα, να ρωτάτε εμένα. Άλλο ενδιαφέρον και άλλο περιέργεια.

0: Και ρωτάει ένα κοπέλι τη μάνα του, όταν ήθελες μαμά, όταν ήσουν μαμά έγκυο σε μένα, ήθελες να κάνεις αγόρι ή κορίτσι? Ούτε αγόρι κοπέλι μου, ούτε κορίτσι. Εγώ ήθελα απλώς να πιάσω το τηλεκοντρό της τηλεόρασης που είχε πέσει κάτω στο κρεβάτι. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Άρχοντα του γέλιου.
0: Γεια σου, Άρχοντα.
1: Είσαι όλοι καλύτερα.
0: Το ίντερνετ σου έχει υγρασία.
1: Υγρασία είναι το σήμα, είναι λιγοστό. Πώς λέει ο άλλος, ο ύπνος είναι λιγοστό, γιατί στεναχωρούμε. Τώρα πραγματικά έπρεπε να κοιμούμε. Κάποτε, ναι. Για πες τι είναι. Κάποτε,
0: ναι.
1: Θα ψαρέψουμε μαζί.
0: Ναι, για μην ρωτήξεις πότε και δεν προλάβω στη ζωή στον άλλο κόσμο τότε. Πάμε να σας αφιερώσω. Πάμε να σας αφιερώσω ένα τεράστιο τραγούδι από τον αείμνηστο Ξυλούρη Νίκο για όλους εμάς και για όλους εσάς. Ιδιαίτερα για τον Παπαδαντώνη που τον επέρνω, είναι κλειστό το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να τον ευρώ. Αν ακούει κάποιο που γνώριζε τον Παπαδαντώνη, ας με πάρει τηλέφωνο. Τι έγινε,
1: Νίκο,
0: Παπαδαντώνη,
1: δεν ξέρω. Πίσω, με μια μαντινάδα.
0: Πάμε, ναι.
1: Μιλούν και μας κατηγορούν και σαν θεοί μας κρίνουν.
0: Ναι.
1: Αυτοί που δεν μπορέσαμε, ότι είμαστε να γίνουμε.
0: Ότι είμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Για το φίλο μου τον Παπαδοντώνη και για όλους εσάς, αείμνηστος Ξυλούρης Νίκος, και για το φίλο μου τον Ανογιανό εκεί στη Νέα Υόρκη, και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κόβουμε με τα σίκα, τη σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεδιάζουμε.

0: Και να θυμάστε, πολιτισμένη δεν είναι η χώρα που οι πλούσιοι έχουν πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά εκείνοι που οι φτωχοί μπορούν να πάνε στον οδοντίατρο.
1: Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη.
1: Γιώργιο, να τον εχαίρεσαι το μοναχογιό σου, τον Αντίγονο, να τον δεις όπως ποθείς και να σου κάνει πολλά πολλά γκόνια να τα σύρνεις.
0: Τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

κλείσουμε τον κόσμο και πάμε στον Ηλία από Σιαγίους 10. Εσύ και ο πόνος, στη Βαχτάκης Χρήστος, εσύ και ο πόνος δίνεται το γέλιο μου.

Tia puinei zui. Έρχε σε χωρίς τίποτα. Παλεύεις για τα πάντα και φεύγεις χωρίς τίποτα. Γι' αυτό χαλαρώστε και απολαύστε τη ζωή όσο την έχετε.

Πάμε σε ένα εξαίρετο συνάδελφο, το Τζίγκο το Δημήτρη, που πάει με το γιο του, λέει, είναι στο δρόμο και πάει στο Παναγιώτη να του αγοράσει λίρα. Οπότε Παναγιώτη, καλή επιλογή. Να ακούτε Κωστάκη και να πάτε να αγοράσετε λίρα. Αν γίνει καλό λιράρη, κάποια στιγμή εγώ θα έχω πεθάνει, αλλά το αναφέρει, έτσι. Θα θυμάσαι ότι σου είπα, ό,τι λε του μπαμπά, δεν τον εφτάνουν τον αετό πουλιά ξεπετασάρια. Όσο ψηλά και να πετούν, δεν του πατούν τα χνάρια. Και σου απαντάει ο μπαμπά, είμαι αετό και είσαι πουλί. Όμως εγώ το κάνω πολλές φορές.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Καλημέρα. Σε κουφό ακροατή, πες μου. Παρακαλώ.
1: Νίκο.
0: Έλα.
1: Ο Μανώλης είμαι.
0: Έλα, Μανώλη.
1: Θέλω τα περάσματα.
0: Έγινε, εντάξει, Μανώλιο. Μαρκατάτος λέει τι είναι ο Αντίγονος. Ο Αντίγονος ήταν ένας καλός άνθρωπος στο Θραψανό, αγροφύλακας, και είναι ο έγγονάς του Αντίγονος που είναι τώρα σε μια ξένη χώρα. Ο γιος του Γιώργη του Αντίγονου. Ο
2: γιος... ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια, wake up in the Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση Χοντρική Λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Καλιά να μην μιλήσεις, γεια σου ρε φιλάρα, γεια σου φίλε. Πολλές φορές η σιωπή κραυγή που ξεκουφαίνει και λέει τόσα να πολλά.

0: Αντίγονος ήταν στρατηγός του Μέγα Αλέξανδρου. Ήταν ο Αντίγονος. Για την κυρία Χρυσούλα που ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Αντίγονος. Ήταν στρατηγός του Μέγα Αλέξανδρου. Μακεδόνας λοιπόν ο Αντίγονος. Τότε σας είναι Έλληνας, θα γίνει και Σκοπιανός. Προς Θεού, Έλληνας είναι και τώρα. Εμείς τον έκαναμε Σκοπιανό, με αυτούς που ψηφίζουμε. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλή σου μέρα, πολλά συγχαρητήρια. Δεν παλεύεσαι πάντως.
0: Γιατί?
1: Δεν παλεύεσαι. Και μίλησες με τον Γλιστρίδα.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνεις, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να περνάτε καλά.
1: Και να θυμάστε. Ποιος είμαι?
0: Κατάλαβα, ο φίλος του Γλιστρίδα εκεί στο σπίτι, ο Ρεθεμιώτης.
1: Μουρνέ.
0: Από τη Μουρνέ, μπράβο.
1: Μπράβο, να είσαι καλά. Παλιά
0: θυμούμαι τη γιαγιά μου και άμα θέλω να τη αντισταθώ, μου λέγε πού να βγάλεις τη Μουρνιά.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέγανε παλιά.
1: Ναι. Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Πάμε στο χατήρι από Σταυρακάκη για όλους εμάς. Ένα χατήρι. Έχουμε ένα χατήρι, αλλά απλώς δεν το κάνουμε.

0: ζωής και ψάχνεις να
1: καλημέρα, τι κάνεις?
0: Εσύ μας έλειπες τώρα, Αργυρό εσύ?
1: Η Αργυρό, ναι, με γνώρισες.
0: Εγώ σε γνώρισα, εσύ με άκουσες?
1: Καλά είσαι?
0: Αυτά είναι, κουτσάς παίρνω.
1: Πάντα καλά να είσαι και εσύ και η οικογένειά σου, αγαπητά παιδιά σου, και με τον καλό να παντρευτούν να κάνει και τριζέγωνα.
0: Καλό ψητάνε, εντάξει.
1: Να σου πω δυο μαντινάδες.
0: Να μην μου πεις, αλλά είναι καλόψιστα τα κουτιά.
1: Εσένα και στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη.
0: Εντάξει, και στον Ορέστη.
1: Ε?
0: Και στον Ορέστη από τη Νέα Υόρκη.
1: Δεν κατάλαβα, εντάξει.
0: Στον Ορέστη από τη Νέα Υόρκη, στον Ορέστη.
1: Ναι.
0: Στον Ορέστη.
1: Ναι.
0: Τι είναι, στον Ορέστη.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, πάμε.
1: Λοιπόν, σου λέω δυο μαντινάδες εσένα και στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη.
0: Ναι.
1: Τα πληγωμένα σου φτερά, αν δεν μπορώ να σάσω, και τα δικά μου που πετώ θα πιάσω να τα σπάσω. Πουλί που η μπόρα του θα λάβω, για φτερά και κρόνο, ποτέ του πιο δεν τραγουδεί, παραπονάτε μόνο. Και να πω και στην αγαπημένη μου μάγδα που την είδα σαν δεν με παίρνει και τηλέφωνο. Με πολύ αγάπη ψηλώ μια μαντινάδα, ήθελα να γινώ πουλί να βγω στο ψιλορίτι. Να καμαρώσω από ψηλά την ομορφιά σου Κρήτη. Και στην κυρία Εύα, πουλί μου γογκοφτέρου που χτίζεις τη βολιά σου, για γυροπίσω να χαρώ κι εγώ την αγκαλιά σου. Και στην κυρία Βαντικάκη με πολύ αγάπη, ποτέ του ένας αετός μες το κλουβί δεν κάνει, γιατί να ανοίξει τα φτερά ο τόπος δεν του φτάνει. Και στον κουρσάρο, τον Ηλία, πάντοτε σε ψηλές κορφές ο αετός καθίζει, δεν θέλει με μικρά πουλιά στον κάμπο να γυρίζει. Και στα παιδιά από τη Σιτία με πολύ αγάπη, άνοιξε τις φτερούγες σου αητέ μου Μαδαρίδη, στην κάψα του καλοκαιριού να είσαι ξανό στην Κρήτη. Και στο Νάρη, τον αγαπημένο μου και στην οικογένειά του, αητέ μου γοργοφτέρουγε, άνοιξε τα φτερά σου, να δει ο ντουνιάς ακάλι σου κι όλη την ομορφιά σου. Και στην αδερφή μου και στην νύψα μου, εκεί που ζουν οι αετοί, λαμβαβολιά, λαμπλαντάξω, εκεί που είναι οι αετοί,
0: λαμπλαντάξες
1: παιδιά, να χτίζω.
0: Λαμπλαντάξες παιδί μου.
1: Ρόκερι μου τη ζωή, ελεύθερος να ζήσω.
0: Γεια σου Αρχόντισσα.
1: Και σε όλους τους φίλους και φίλες και φίλο.
0: Παρέτατσι για τα πλαντάξ.
1: Πιο πολύ να βόρεται καλιά σου να αποφάνει, άμα δεν βγαίνεις τα ψηλά, ήντα να ζει να κάνει. Καλή συνέχεια και όριο με υγεία, να είσαι καλά κύριε Νίκο.
0: Στην πόρτα του παράδεισου θα είμαι και θα ανημένω, και αν δεν προβάλλεις να σε δω, μου τε κι εγώ δεν μπαίνω.
1: Ωραία, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Παναγιά να σε βλέπει και σε άλλη οικογένειά σου.
0: Και εσένα, και εσένα να σε ακούμε.

Καλημέρα μου στην όμορφο Νάξο, στον Νικόλα, στον Δημήτρη, τον Δρανουδάκη, στην οικογένειά του, με όλη μου την αγάπη. Καλημέρα μου στον Κωστή και στον Μανώλη Τσιπανωρέας, εκεί στο Θραψανό, στο Μετόχι.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Εδώ Γλυστρίδα και πέμπει σήμα στη Μουρνέ.
0: Ναι, στη Μουρνέ, έγινε.
1: Να μην τρώει πολλά μούρνα, πες πορτοκάλια και μανταρίνια. γιατί γεράνε λίγορα. Ναι. Και να μην καβαλάει και μηχανάκι, ναι. Χωρίς κράνος.
0: Έγινε.
1: Άντε, γεια, και αύριο με καλό.
0: Γεια σου.

κυρία της λέει, είπε ότι το σύμβολο της Χριστιανοσύνης, η Αγία Σοφιά, δεν έπρεπε να μετατραπεί σε τζαμί. Θα ρίξει ο Ερντογάν τώρα ότι όλα φτιάχνουν με τα χρήματα ή με τις μικροπολιτικές που μπορεί να πάρει ψήφους. Αλλά η φύση και η ιστορία μάλλον επανέρχεται, δεν ξεχνιέται ποτέ. Η Κωνσταντινούπολη και η Αγία Σοφιά είναι χριστιανική και θα παραμείνει χριστιανική και θα γυρίσει στο χριστιανισμό. Κυνηγός Μαρούλης Πέτρος, κυνηγός για τη Σταυρούλα της Έγκου, για το Χριστάκιτζι.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, Κρίσεως, με μαντινάδα, να μου απαντήσεις με μαντινάδα.
0: Πάμε.
1: Τι του έχει κάνει του Θεού και σου στείλε εμένα. Τα τόσα στα βάσαρα να έχεις κι άλλο ένα.
0: Γεια σου, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν σε αρωμαχία Τούρκος έπεσε με το μαχητικό, κάνοντας ελιγμούς και έχουν σκοτώσει τον Ιλιάκη επειδή ήμουν στην αεροπορία και όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση τον παρέδωσε πίσω αντί να τον δικάσει μπαίνοντας μια πολεμική μηχανή να παραβιάζει το ελληνικό και να κάνει τέτοια αυτά που κάνουν. Και δύο Έλληνες ανοίξαν μια σημαία μέσα στην Αγία Σοφία και αγανακτήσαν να φύγουν από τις φυλακές της Τουρκίας.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι, ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα θα φτιάξουνε. Σε 100 χρόνια θα είμαστε όλοι μαζί.

0: σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα Νικόλα, σήμερα το έχω πολυκάνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Μόλι βγαίνω.
0: Μπράβο.
1: Εδώ ήρθα στο σπίτι και θα πούμε κάμπος αντικριστές. Τη φίλη μας, αλλά επέτρεψε μρε Νικολιό φίλε μου, σε λέω μρε γιατί είσαι και πιόνικος, εγώ είμαι 78 χρόνο.
0: Εντάξει, δεν μητσός είσαι.
1: Μητσός, μέχρι τα 110 που λέω να πάω, και... η μάνα μου και ο πατέρας με σοπατήσανε και άλλα, θα πάω εγώ.
0: Όχι, να μην πας, τι θα κάνεις.
1: Γράψε με μρε το ψωμί, στρώγω.
0: Μωρέ, δεν τρως το ψωμί μου, αλλά σε έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και μου λες ότι είχασες την κόρη σου, ότι θες να πας να τη βρεις. Και άμα θες να κάτσεις επάνω από μείνει το κοπέλι μοναχό. Δηλαδή με κοροϊδεύετε, ρε. Το ίδιο μου λένε και οι παπάδες. Οι παπάδες, οι μεγάλοι παπάδες.
1: Είτε να σου πω.
0: Εσύ τα λες, εγώ τα λέω.
1: Μα άρχισε να σου πω τώρα κάτι.
0: Μα μη μου λες λοιπόν ότι είσαι μια φορά και ότι είσαι στην άλλη.
1: Είσαι ο μοναδικός. Στην Κρήτη, στα ραδιόφωνα πάνω, αφού σε ντρέπεις και λες την αλήθεια. Γι' αυτό δεν παραξηγάσαι κιόλας.
0: Μα δηλαδή ο άλλος μου λέει, εσύ μου θυμίσεις τώρα τη γιαγιά που πήραμε τα στενοφόρο και έλεγε Παναγία μου και πάρε με. Επήρα την πάρα από το σπίτι και έλεγε Παναγία μου και πάρε με. Μέχρι ναι. Που το πίστεψα κι εγώ, τσίκα να πάρε. Παρέα και έλεγε Παναγία μου και πάρε με. Και όταν φτάναμε στο Πεπαγνί, λέει Παναγία μου, και έτσι που σου το λέω με την καρδιά μου, δεν είναι μου και την υγειά μου. Τι λέω, ρε γιαγιά, ήταν θε τελικά.
1: Κάρνα που σου μπαινε, άμε να πάρει τον άλλο που είναι στο σπίτι, άσε με μένα.
0: Εντάξει, μεγάλη.
1: Το λένε και αυτό. Παναγία μου πάρε. Έχω και λέει, πάρε τον άντρα μου ή το γιο μου ή τον άντρεφό μου, και άσε με μένα.
0: Ναι, και εγώ σε επισκόπου φίλου.
1: Θα χαιρετήσω, επίτρεψέ μου, θα χαιρετήσω την κυρία Ευθυμία. Την Αθανασία, τη Γοντικάκη, την Ειρήνη, στη Μύρα, στα Νεγρικά, στα Αρκαλοχώρη, την Κεραμαρία, την Καλεντάκη, τη Δέσποινα, την Καλλιόπη, την Τόνια μας, την κυρία Ελένη, στη Νέα Υόρκη.

0: έρθει ο Ανασεπέρη, τη Μαρίκα με τα κοντοτσιλιδάκια, το σώμα ροστελί, τον Νικηφόρο που ήθελε να πει ο Μανώλης και δεν τον θυμούντανε.
1: Μάλιστα.
0: Το Βιτόρο, τον Καλογεράκη, τον Διανταφυλάκη, τον Ορέστη, όλους οι για όλο τον Βρουσόνα που μας εγκρικούν και λέω, μην τα σκορπάς Νικολή τα λόγια σου, όχι εσύ αλλά όλοι γενικά.
1: Ναι.
0: Μάζωνε σαν μυρμήγι και όπου τη μύγια μάθε το μπορείς να βγάλεις ξύγι.
1: Α,
0: και από τη μύγια.
1: Δεν λες πράγμα, από τη μύγια μπορείς να βγάλεις ξύγι, έτσι. Κλαίει ο Γέρος Γάιδαρος με μαύρο κλάμα πάλι, γιατί τον είπαν άνθρωπο και προσβολή μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Κρίμα
0: και λέω, λέω σου κάμε το πρεπό και μην πηγαίνεις κόντρα. Όμως την πόρτα λέει του κουφού, όσο κι αν θέλεις βρόντα.
1: Μόνο ζωγράφος ή Θεός μπορεί να περιγράψει πως γίνεται από τα μάτια σου να βγαίνει τόση λάμψη.
0: Ωραία, αυτές είναι που λέω φιλοσοφικές.
1: Μπράβο.
0: Τα λόγια σου λέει πριχού τα πεις. Όχι εσύ, όλοι μας.
1: Ναι.
0: Μέτρα τα ένα-ένα. Και τσι καρδιά σου τα κλειδιά μη δίδεις σε καθένα. Στον κανένα.
1: Περνάει χαρά και αδιάφορα στέκω και την ξανοίγω. Μάγνος τα συναισθήματα παρτίδες δεν ανοίγω.
0: Άκουδα Νικολή Πέμια Μαντινάδα που έχει ζουμί.
1: Πάμε στο ζουμί.
0: Αλάτι δεν φυτεύγουνε. Μα εγώ θα το φυτέψω. Του κάθε νους ανάλα του ένα σακί να πέψω.
1: Το κόλτερι... Το μάνταλο το ξέσυρα, το μάνταλο το ξέσυρα. Μένει το κόντε μύρι,
0: ναι.
1: Να βγω στον κόσμο που βλέπα από το παραθύρι.
0: Έτσι ακριβώς. Και λέει το γάιδαρό μας, Νικολή εντύσανε τον άνθρωπο να κάνει. Και αυτού του κακοφάνηκε και άρχισε να δακάνει.
1: Άρχισε να δακάνει, ναι, και λέει το καλντερίμι, το καλντερίμι που ήταν μια πέτρα πέρα πόδε, σιτόκαμα αμαξωτό, τσίκαμε πως δεν το δε.
0: Έτσι και λέει κουφού καμπάνα κι άχτυπας νεκρό κι αγαργαλίζεις, σ' αχάριστο κάνεις καλό και όλα τα χαραμίζεις.
1: Και θα λες τη γυναίκα σου πόσες φορές δεν έσκασα τζάμπα σαν την καρπούζα κι άλλες φορές εστάθηκα ως σαν το χάφτα σούζα.
0: Και εγώ τι λέω πολλές φορές, από όλα τα κινούμενα η γλώσσα έχει τη χάρη, μα πρέπει ο νους να τσιβαστά γερά το χαλινάρι.
1: Κι αν σε παλεύει η ζωή με τρόπους χίλιους δύο, εσύ να στέκεις άρχοντας κι αν χρειαστεί θηρίο.
0: Ο έρωτας λέει Νικολή είναι στραβός, μα νυχτωμάτες πιάνει, γέρους και νιούς και γνωστικούς μπορεί να κουζουλάνει.
1: Εμένα μου λέγανε ότι ο έρωτας λέει ήταν στραβός, μου λέει ένας φίλος μου, ο έρωτας λέει όπως λέει και ο Καραλάμπης είναι στραβός και κουφός και εγώ θα του πω μάλλον ότι είναι και κουφός, γιατί με πιάσει η γυναίκα με μια λάδι στο κρεβάτι και ούτε την είδα ούτε την άκουσα.
0: Ο καλύτερος ήταν αυτό. Ο καλύτερος.
1: Ήταν και κουφός.
0: Άκου και μια άλλη για τη νεαρούς, αλλά και για τη γέρους.
1: Ναι.
0: Αφού είναι νιός και δεν πατή, κατάχαμα να τρίζει. Δεν τα τη θέλει τη ζωή να την εκουλαντρίζει.
1: Ποτέ λέει δεν είμαστε μαζί, λέει μια μαφιουδάκι εγώ. Ποτέ δεν είμαστε μαζί μας, οι πληγές σε βάνω. Γιατί τα ανεκπλήρωτα πονάνε παραπάνω.
0: Έτσι, μέτρησε λέει τα δάχτυλά σου κι αν είναι όλα ίσια. Και τότε σαν λέει τα πίστευγε τα λόγια τα περίσα.
1: Καρδιά μου λέει αθεράπευτη τα πόσα έχεις πάθει για να σηκώνεις μια ζωή τον αλωνό τα λάθη.
0: Και ο ύστερος μετανιωμός, Νικόλα μου αγαπητέ φίλε, τον άνθρωπο νταλτίζει. Πριχού λέει να πέσει στα πυλά πρέπει να του χιουτίζει.
1: Νταλτίζει, ωραία λέξη. Νταλτίζει.
0: Πέτος
1: το νταλτίζει δεν πάει να πει.
0: Νταλτίζει, τάξε ο νου σου, είβαλε και πήρε αέρα και νταλτίζει και κάνει το ρέξι με τον πονηρό.
1: Μπράβο,
0: τον καμπόσο.
1: Τον καμπόσο, σε ευχαριστώ.
0: Ναι, και εγώ γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Και αν θες, γιατί είβαλε οι λίμνες, βάλε του Λοδοβίκο που έχει ωραία λόγια και παράπονα, το χαρίσουμε σε όλους να το χαρίσουμε και τη.
1: Δεν ξέρω αν το έχει. Δεν βρίσκω από το YouTube, δεν ξέρω αν το έχει στη λίστα. Του Λουδοβίκου Τσιλίρες. Τσιλίμνες.
0: Του Λουδοβίκου Τσιλίμνες. Τον αμαθιό Τσιλίμνες.
1: Τον αμαθιό Λουδοβίκου.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και αύριο το θα έρθω μετά τι 10.30 11 παρά γιατί πάω στην εκκλησία.
1: Ψάρτη, ναι. Ναι. Δηλαδή, να δεις δηλαδή και εσύ ότι μας τα λες παράξενα. Είσαι ψάλτης, είσαι μέσα στη χριστιανοσύνη. Πήρες το κοπέλι, χάθηκε το κοπέλι σου άδικα, άτυχα. Ήταν ναι. Άτυχο. Μια παρακαλείς να πας να το βρεις, μια να κάτσεις πάει. Είσαι και ψάλτης. Μου θυμίζεις. Εγώ. Μου θυμίζεις. Μα περίμενε ένα λεπτό, ένα λεπτό και μετά πίσω τι θες. Εγώ έχω και συμμαθητή τον αρχιεπίσκοπο πάει στο Ηράκλειο, αλλά έχω και άλλους αρχιεπισκόπους φίλους. Καλούς φίλους. Ναι. Και το σε κάνω την εξής ερώτηση και δεν μπορούν να μου απαντήσουν. Λέω πάει πέρα του συμμαθητή μου. Μόρεση. Μα εσύ δεν διδάσκεις το λόγο του Θεού και είσαι εκπρόσωπος και μας ερμηνεύεις να γεννούμε κάθε μέρα και πιο καλοί χριστιανοί και πιο καλοί άνθρωποι. Ναι. Αφού λοιπόν τα ερμηνεύεις και τα λες, για να μετά λέτε σε όλες τις προσευχές σας πολλά τα έτη. Είτε τα θέλετε τα πολλά έτη πάει πέρα στην κακομοιριά και δεν πάτε για πάνω που θα ανάσαστε στον παράδεισο. Λέει δεν είναι ελληνικό σίγουρο. Κατάλαβε, δεν είναι σίγουρο γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι από τα λες είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά όλοι μας βάνω και εγώ τον εαυτό μου. Αλλά καμιά φορά σε πιάνει μπρενικό το παράπονο.
1: Τον εφοβούμαστε όλοι μας το θάνατο.
0: Νικολή, είπαμε πολλά, αλλά θα πω δύο λέξεις ασταματήσω.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
0: Πολλές φορές μου λένε, είσαι ένα μρε η κόρη σου επίγε στον παράδεισο. Μόνο μη μιλείς, μην τα έχεις το ετσέ, μην το λες ετσέ, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις. Και τι λέω εγώ αν είναι γυναίκα ή άντα. Έδια, έπαρμα. Μα εγώ δεν είδα να γιαγύρι κι ανείς να μου πει πως είναι καλά ηχιά.
1: Ναι, κι ανείς δεν είναι γιαγύρι, μπράβο.
0: Περνά... Αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι, αλλά καλυβόμαστε και λέμε, περνά ο άνθρωπος καλά σαν ποθάνια, δεν είναι γιαγύρι, κανείς θα μας πει τα κάνει, κατάλαβες.
0: Έτσι αυτό. Ακριβώς, έτσι. Ναι. Γιατί αν είναι γιαγύρι κανείς, μια φορά ένα θες στο χωριό μας.
1: Αν είναι γιαγύρι κανείς είχε πει ότι είναι ψώματα όλα, την βάψαμε, δεν θα υπάρχουν ύστερα τίποτα, θα χάσουν πολλοί τις θέσεις. Θα πάμε σε αλλεργία.
0: Άκου Νικολή, άκου να γελάς μια φορά. Εθάψανε ένα και τον επηγαίνανε, σηκωτώ το τεσάς, λέει ο πατέρας, μ' ρεσείς, εκείος δεν είναι ποθαμένος. Και τη νύχτα μια γειτόνισσα, την κοντά να κορταφείες, ήκουσενε το μούγκρος και πήγε και τον είδενε καθιστό, είχε βγάλει την πλάκα και κρέμπταν τα πόδια του, δεν μπορεί να πατήσει, να βρει αντίσταση, να σηκωθεί, που άθελα βγει όξο να πάει στα καφενεία στην αγορά, τη ξεράνει όλους. Ήταν ο μοναδικός από θέλα για γύρι να κατέχουμε ή τα πάνε και τα κάνουμε. Λοιπόν, πολλά είπαμε και μια φορά το είπα του τον άκη του παπά και μου λέει Χαραλάμπη, μην το ξαναπείς πάει μπαίνει στην εκκλησία και ψέρεις κιόλας. Η κόρη σου είναι σε καλό τόπο. Μα δεν είναι γιάγερε παπά Γιώργη, παπά Μιχάλη, παπά Μανώλη.
1: Ναι, αλλά πιστεύεις εσύ και θα πας εσύ σε καλό τόπο. Όλοι θα πάμε. Δεν τον εφοβούμαστε το θάνατο. Λέω και στους ακουρατές, δεν τον εφοβούμαστε στο θάνατο. Γιατί όταν έρθει, εμείς δεν θα υπάρχουμε. Και όταν υπάρχουμε, ο θάνατος δεν έρχεται. Οπότε δεν τον εφοβάσαι το θάνατο.
0: Αλλά όπως το είπες προηγούμενο, μετά από 100 χρόνια, όποιος ζει.
1: Μα δεν ζει σε 200 το ψωμί μου, τρώει, δεν με νοιάζει με.
0: Και η αγέννητη Νικολή και η αγέννητη που είναι στις κοιλιές μέσα το γυναικό και αυτοί θα ποθάνουν.
1: Το ωραίο βέβαια δεν το άκουσες, δεν το ξέρεις το ωραίο, δεν ξέρω αν το ξέρεις που γεννά λέει εδώ την εποχή μας ένας γεννά ο Νίκος ένα κοπέλι και του λέει ο φίλος του Μίλτος γεννήσατε λέει, είναι λέει τι τα κάνετε αγοράκι ή κοριτσάκι λέει σε 15 χρόνια θα μάθουμε.
0: Λοιπόν, άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά είπαμε, συγγνώμη από τα κροατές, αλλά και αυτά χρειάζεται να τα λέμε πότε.
1: Έγινε, γεια σας.

μετά το κυνηγό και το μαρούλι για το Χριστάκι, πάμε να αφιερώσουμε τον καφετζή για τη δασκαλάκια στα Χανιάλα και για τον Τρανουδάκι, τον Δημήτρη και τον Νίκο εκεί στην

ώρα είναι 12:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
0: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Παναγία μου, μια στροφάρα, Νικόλη.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη. Πόπο, μια στροφάρα, έλα, Γιώργη.
1: Έλα, Νικόλη. Καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Σε όλο τον κόσμο, να σε καλά. Και θα μου βάλεις μόνο το θέμα της ομορφιάς.
0: Το έχω έτοιμο τώρα, το βάλω αμέσως.

0: πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο, εγώ είμαι.
0: Άνθρωπος που μεγάλωσε σε μια αγάπης λίμνη, όσοι κι αν έχουν, όσοι κι αν έρθουν καημοί, αυτός αγάπη δίνει.
1: Μπράβο Νίκο, σε ευχαριστώ και σου στέλνω μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Σ' ακούω, αλλά έχω πολλές δουλειές και τώρα ίσα ίσα που προλαβαίνω να σου πω μια καλημέρα.
0: Και όλοι είχαν δουλειές που είναι στα νεκροταφείο, αλλά δεν τις προλάβαν, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, μα εγώ θέλω δουλειά που βιάζει, κάνω ντολμάδες με λάχανο.
0: Μπράβο!
1: Και έχω δουλειά να έρθουν τα κοπέλια μου το μεσημέρι.
0: Ναι, και λέει ο άλλος, εσύ που ξέρεις τα πολλά.
1: Ναι, και ο νους κατεβάζει.
0: Ένα μεγάλο λάχανο, πόσες ντολμάδες βγάζει?
1: Εγώ κάνω ένα μεγάλο ταψί και το έχω το φούρνο.
0: Εγώ είπα την απάντηση, γιατί μου το είπε μια φορά ο φίλος ο κριτικός, και του λέω, αν είναι το λάχανο, αν είναι ο μάγερας καλός,
1: ναι,
0: το λάχανο μεγάλο,
1: ναι,
0: τσι 600 ξεπερνά, φίλε μου, δίχως άλλο.
1: Πολύ ωραία απάντηση και ταιριαστή.
0: Ναι.
1: Ναι, μα εγώ είκαμα ό,τι χρειάζομαι. Θέλω να τηγανίσω και λίγο κουνελάκι. Έχω ένα σωρό δουλειές.
0: Από πάει θα παίξω μια να πάω στον Τιμπάτσι να βρω τη θεία τη Βαγγελιό που τηγανίζει κουνελάκι.
1: Εγώ σε καλώ εδώ που είναι πιο κοντά. Άμα θέλεις πες μου την ώρα και εγώ είμαι πάρα πολύ διαθέσιμη για όλα.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να πούμε δυο ίσα ίσα και την καλημέρα μας την Αργυρό. Γιατί κάθε φορά που θα βγει με καλημερίζει.
0: Να σε καλά.
1: Θα πω τ' αγάπη σου λέει καλοκαιριά. Δεν έτυχε να νιώσω, μα δεν σκέφτηκα ποτέ φτερούγες να διπλώσω. Να πω μόρτια την Αργυρό μας μια καλημέρα. Αργυρό, πέ μου ποιος είναι ο Άγιος που είσαι στα θάρητά σου. Τα μανακάμω τσιχαρές να τσιλαλείς μπροστά σου.
0: Να είχα του χρόνου τα κλειδιά στο μέλλον να πηγαίνω, να δω αν είμαστε μαζί ή τζάμπα περιμένω.
1: Έλα λέει κι ας είναι στο όνειρο, έστω και φευγαλέα, πως είμαι πάλι αμοναχή να διώξω την ιδέα. Καλό μεσημέρι Νίκο, καλή συνέχεια, καλά να περάσει, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αφού σου προκαλεί χαρά το δάκρυ το μαθιό μου, ναι, δεν ξαναφήνω να φανεί γέλιο στο πρόσωπό μου.
1: Το δάκρυ. Ποιο σε ποτίζει λέει κρίνε μου, πελετσιτή μου γλάστρα, που είσαι μακριά και χάνεται το δάκρυ μου στη στράτα.
0: Δε σου ταιριάζει, σ' αγαπώ, να ακούς ποχύλι ξένα. Άνθρωπος δε σε λάτρεψε όπως εγώ εσένα.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω δουλειές. Καλό σου μεσημέρι.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Καλά να περάσει.
0: Μετά την κυρία Εύα πάμε στο μόνο το στέμα της ομορφιάς για τον Γιώργη από τα Ιτάνια.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλώς την κυρία Γοντικάτσι.
1: Καλώς το Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλά να περάσετε όπου βρίσκεστε.
0: Να σε καλά, ρε.
1: Θα χαιρετήσω μερικούς φίλους. Την Εύα, το Χαραλάμπι, την Αγγελόμας που την αγαπώ πάρα πολύ. Την Βαγγελιώτη Γιαβιδάκη από το Ρέθυμνο. Την Ιωάννα και τον Αντώνη από την Άρβη. Όλο τον κόσμο που μας ακούει. Αν δεν είχασα κανένα, να με συγχωρεί.
0: Γεια σας,
1: δασκάλα.
0: Να σε καλά.
1: Ο χωρισμός σου γίνηκε δάκρυ που δεν στερεύει. Ένα γιατί τη σκέψη μου για πάντα θα παιδεύει.
0: Εμίσεψες στα μάτια μου, δεν μπόρεσε το δάκρυ. Όχι πως δεν επώνεσα, μα πάγωσε στην άκρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να ξέρεις εσύ
1: μου τη ζωή, ναι, την έχει μετατρέψει σε κλάμα ενός μωρού παιδιού που δεν μπορεί να αρνέψει. Ευχαριστώ πάρα.
0: Κάνε ονείρου παιδικού η αγάπη μας να μοιάζει, που λένε η μοίρα παιδικά όνειρα δεν πειράζει. Αλλά επειδή εσύ ακούς τηλεόραση, βλέπεις ειδήσεις.
1: Τη νύχτα μόνο τη χαρά θωρώ στα όνειρά μου,
0: ναι.
1: Μα το πρωί μεταγχωρώ γιατί φεύγει μακριά μου.
0: Βλέπεις τηλεόραση, βλέπεις, ακούς ειδήσεις.
1: Ένα από πράγμα, ούτε ακούω, ούτε βλέπω.
0: Άμα δεν ακούς να σου πω για να τι ακούνε και πολλοί νέοι, ότι ο Μαζονάκης πέθανε. Ο Ρέμος και ο Νότης σταμάτησε τις συναυλίες. Η Άννα Βύση ετσακώθηκε με τον Καρβέλα. Η μόνη μας ελπίδα θα είναι ο Πλούταρχος, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σου. Δεν πειράζει.
0: Γεια σου, δασκάλα.
1: Γεια σου, γεια σου, λοιπόν.

πάμε στον Καλογερά, στο Σαμπροβαλάι, το Μανθέο με τη μητέρα του, εκεί στα Ιτάνια. Να τις αφαιρώσω όλο το πρόγραμμα. Έχει το δίκιο η μάνα σου να σε αποκαμαρώνει. Σε τέτοια απογεννήματα χαλάλι πάνε οι πόνοι.

0: πάμε τώρα σε ψαραντώνη και τίγρη. Για όλους εμάς, όλοι έχουμε μια τίγρη, αλλά ξανοίγουμε να φιλιώσουμε. Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια, λιμασμένη, κι όλο με περιμένει, κι όλο την καρτερώ. Την εμισώ και με μισή, θέλει να με σκοτώσει. Πάμε σε σας, παρακαλώ.
1: Μπορεί, Νικόλιο.
0: Καλά, παιδί μου.
1: Τι τα κάνεις, αντράτσι μου.
0: Καλώς τον, και αμύγδαλο, και σάργησε. Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά, παιδί μου, εσύ τα κάνεις, ρε.
0: Ήπιατε τη ρακή σας τη λαϊκή.
1: Λόγω τιμής.
0: Ναι, μπράβο.
1: Λόγω τιμής. Εφάγαμε από δύο καλαμάκια, έψαμε και ένα τέταρτο ρακή. Καλά πάμε, μπρε.
0: Καλά πάμε. Κάθε, ο Θεός να σας εξεμιστεύει από τάδικο και να μπορείτε και τ' άλλο Σαββάτο να την ξαναψείτε.
1: Ω, Παναγία μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι το αφιερώνω στο φίλο μου, τον αδερφό, τον Κώστα, το Μουστακάκι από την Ιεράπετρα, στον Νίκο το Λουκαδάκι από τις Δαφνές των Συντεκνώμων, στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε σένα προσωπικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Πάμε στην Τίγρη λοιπόν.

0: Να είστε καλά όλοι που είμαστε μαζί. Και αυτό το δύο ώρο περάσαμε όμορφα να χαμογελάτε. Πάμε στις παράνομους. Πολλά τα μηνύματα, πολλά τα τραγούδια. Συνεχίζετε να ακούσετε κριτόραμα. Να ακούγετε κριτόραμα και έτσι κι αλλιώς θα τα βάλω όλα τα τραγούδια. Να ζητήσω συγγνώμη σε αυτούς που δεν μπορούσα να τις εξυπηρετήσω γιατί δεν με έφτανε ο χρόνος. Να βγαπάτε τσιγέρους, να τις προσέχετε. Να πηγαίνετε στη Θωρίτα, να σε πηγαίνετε κανένα σκουτελικό εδώ που ζούνε. Να το σε δίνετε μια μεγάλη αγκαλιά εδώ που ζούνε. Να μην περιμένουμε να πω.
1: Στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
3: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
9: Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
10: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: business. FM. Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
1: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
1: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
1: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.

0: Και τώρα ξεκινάει η φωνή της ΦΕΚ, η εκπομπή της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά η φωνή της ΦΕΚ ξαναξεκινάει. Σήμερα ο μήνας έχει 10 του Οκτώβρη, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Πρώτη εκπομπή λοιπόν της φωνής της ΦΕΚ για αυτή τη σεζόν, για αυτή τη χρονιά. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό από το καλοκαίρι. Πέρασε ένα καλοκαίρι με πολλά δρόμενα, με πολλές εξελίξεις. Η χρονιά που θα ακολουθήσει θα έχει επίσης πολλές εξελίξεις. Σήμερα είμαι εδώ πέρα με το φίλο μου τον Κώστα τον Βουλόγκα. Καλησπέρα Βουλόγκα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά αυτή η οποία έφυγε. Αλλά όλα δείχνουν ότι και η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα δυνατότερη.
1: Σωστά. Πώς θα καταφέρνουμε πάντα και κάθε χρονιά είναι και καλύτερη. Μαθαίνουμε από τα παλιά λάθη, μαθαίνουμε από τα καλά και συνεχίζουμε δυνατότερα. Λοιπόν, φίλε Βουλόγκα,
2: μάλιστα,
1: βάλε μας την επιθυμία σου, την πρώτη, να πούμε τι θα ακολουθήσει μετά στον κόσμο, μετά από την πρώτη σου επιθυμία. Τι θα ακούσουμε λοιπόν?
2: Μια σειρά κοντλιές από τον Γιώργο Χειμωνάκη και τον Άγγελο τον Κατσαρό.
1: Καλή ακρόαση.

0: Μας ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μέσα στο καλοκαίρι, όπως κάθε χρόνο, η Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής έκανε ένα γλέντι στην Κρήτη.
1: Βέβαια.
0: Τι ημερομηνία ήτανε? Δεν θυμάσαι?
1: Πρέπει να ήταν 25 Ιουλίου.
0: 25 Ιουλίου. Θα το δεις μετά και θα μας πεις σίγουρα. Στο διατάφτα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Παίζαμε κιόλας εμείς.
1: Ναι, άρα δεν είμαστε αντικειμενικοί κριτές.
0: Δεν είμαστε αντικειμενικοί κριτές, σωστά. Παρόλα αυτά, και η γνώμη μας μετράει.
1: Ήταν 25 Ιουλίου.
0: 25 Ιουλίου. 25 Ιουλίου, λοιπόν, παιδιά, ήταν το καλοκαιρινό γλέντι της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Όποιος δεν ήρθε, όποιος δεν ήταν ενημερωμένος, θα του κόψουμε τα αυτιά. Βουλόγκα, πώς το είδες εσύ και αυτό το καλοκαιρινό γλέντι?
1: Εντάξει, πιστεύω ήταν ένα βήμα παραπάνω για όλους μας.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί ζοριστήκαμε αρκετά όλοι για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Εννοείς το σχήμα?
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, από εκεί δεν μπορώ να σου πω γενικά.
0: Κάναμε πολλές πρόβες, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και εδώ και στην Κρήτη.
0: Ναι, ο σύλλογος δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα.
1: Όχι, ευτυχώς.
0: Εντάξει, δηλαδή είχαμε είσοδο, κοπέλια στην είσοδο μέχρι τις 1 η ώρα. Απλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Συγκριτικά με αυτά που έχουμε μάθει, ήταν απλά πράγματα αυτά που κάναμε στην βραδιά αυτή. Ο κόσμος, υπήρχε προσέλευση?
1: Ευτυχώς υπήρχε πολλής κόσμος.
0: Λοιπόν, έγινε στο κριτικό κέντρο Κάστρο, στο Ηράκλειο Κρήτης. Γέμισε το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Ο κάτω, γιατί έχει δύο όροφους. Ο κάτω όροφος γέμισε. Πάνω είχε μια δεκαριά άτομα στον πάνω όροφο. Δηλαδή ήταν 90%.
1: Είχε και μέχρι αργά κόσμο. Ναι, αργά, νωρίς το πρωί βασικά.
0: Νωρίς το πρωί. Δηλαδή ήταν κατά 90% γεμάτο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του γλεντιού. Μέχρι ας πούμε 4-5 ώρα το πρωί, πότε ήταν που σταματήσαμε. Το Κάστρο, να σχολιάσω. Ωραίο μαγαζί με την ανακαίνιση. Πολύ ωραίο. Μπράβο τους. Καλοί άνθρωποι. Όπως δηλαδή και το κέντρο Δαφέρμος που είχαμε πάει πέρσι. Πολύ καλή φιλοξενία και εκεί πέρα. Ωραίο μαγαζί. Και λέγοντας, μιλώντας για ανακαινήσεις,
1: ναι,
0: και για ωραία μαγαζιά, τι παρατηρήσαμε σήμερα, Βουλόγκα, που μπήκαμε στο ραδιοφωνικό σταθμό?
1: Ό,τι και στο ραδιόφωνο, στο στούντιο εδώ πέρα, έχει γίνει μια ριζική ανακαίνιση.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μπήκαμε σήμερα στο στούντιο του ραδιοφώνου μετά από
1: τρεις μήνες
0: και πάθαμε πλάκα. Πάθαμε πλάκα. Πολλά συγχαρητήρια στον Γύρο Πατακότσια, στη διεύθυνση του ραδιοφώνου.
1: Και στο Γιάννη που έβαφε.
0: Ναι, και στο Γιάννη εδώ πέρα, το Μανόπουλο, που μάθαμε ότι σύνδραμε σοβαρά σε αυτή την ανακαίνιση. Βλέπουμε ένα τελείως ένα πολύ διαφορετικό χώρο. Το τραπέζι μπροστά μας έχει αλλάξει. Στον τοίχο έχουν αλλάξει οι ηχομονώσεις, έχει μπει καινούργια έπιπλα, καινούργια μικρόφωνα. Ο χώρος από μέσα ανακαινίζεται, βάφεται. Μπορεί ενδεχομένως να γίνει και κάτι καινούριο από δίπλα που ήταν αποθήκη παλιά. Πολλά συγχαρητήρια, πολύ ωραίος χώρος. Πάμε λοιπόν, πριν πω, Βουλόγκα, τι είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε Κίτρο, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια.
1: Βέβαια.
0: Τα δικά του. Χαρά μοναδική μου.

0: Λοιπόν, Τσίτρος λοιπόν, όσοι ξέρουν ξέρουνε, θα έπρεπε να ξέρουν όλοι. Σήμερα είναι το επίσημο άνοιγμα του συλλόγου μας. Σήμερα είναι η υποδοχή πρωτοετών, το πρώτο Σάββατο της χρονιάς, το πιο δυναμικό. Σήμερα κάναμε γερό κουμάντο.
1: Είναι βασικά, Γιάννη, πιστεύω κάτι το οποίο πρέπει να καθοριστεί στο σύλλογο. Όπως έχουμε και το. Έχουμε τα γλάντια προφανώς.
0: Την κοπή.
1: Όπως έχουμε και την κοπή της πίτας, που είναι ένα. Ένα μεγάλο γεγονός στο σύλλογο μετά τα γλέντια. Έτσι πιστεύω πρέπει να είναι και η υποδοχή των πρωτοετών.
0: Εντάξει, είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι απλά να γίνει ένα πιο μεγάλο. Πιο μεγάλη προσέλευση. Όταν έρχεται ένα πιο μεγάλο όνομα, έχουν πιο μεγάλη προσέλευση.
0: Αυτό ισχύει. Φέτος, παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο.
1: Πιστεύω πως όχι.
0: Φέτος έχουμε λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε, Μιλτιάδη Βαρουχάκη και Δημήτρη Ξυλούρη Τσίτρο μαζί στο σύλλογο σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, υποδοχή πρωτοετών.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, τα προγνωστικά γράφουν ότι θα γίνει χαμός. Όπως βέβαια είναι, το περιμένεις λοιπόν με δύο τέτοια ονόματα να γίνει χαμός. Αλλά και γενικά κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο είναι το πιο δυνατό πάντα. Οπότε κυρίες και κύριοι, σήμερα σας περιμένουμε όλους Παπαδιαμαντοπούλου 33 στα Ηλίσια, με Δημήτρη Ξυλούρη Κίτρο και Μιλτιάδη Βαρουχάκη.

0: Λοιπόν, φίλε Κωστή, Βουλόγκα, για πες μου τώρα λίγο, πώς πέρασες το καλοκαίρι? Ως Λαοτιέρης, ως Ιεραπετρίτης, ως δυνατό μέλος και ενεργό μέλος του συλλόγου, πώς ήταν το καλοκαίρι?
1: Όλο το καλοκαίρι?
0: Ναι.
1: Έχει κοιτάξει το καλοκαίρι ως ενεργός μέλος του συλλόγου. Ο σύλλογος έκλεισε οριακά Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Οπότε το μισό καλοκαίρι σχεδόν πήγε στο σύλλογο. Είχαμε μέχρι τέλος Ιουνίου παρές τα Σάββατα. Ύστερα ασχοληθήκαμε με το, είπαμε, με το γλέντι το καλοκαιρινό του συλλόγου. Και μετά έκανα και διακοπές στην Κρήτη ένα μήνα.
0: Πού ήσουνα?
1: Στην Ιεράπετρα.
0: Στην Ιεράπετρα.
1: Πού άλλο θα μπορούσα να είμαι?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι όπως το λες, έκανα διακοπές.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, εντάξει. Το μυαλό κάποιου μπορεί να πάει σε, ξέρεις, μακρινό τόπο.
1: Έχει για σένα καλύτερες διακοπές από το Μοχό?
0: Για μένα όχι. Δεν θα το έλεγα διακοπές. Αυτό θέλω να σου πω. Οι διακοπές παραπέμπουν αλλού.
1: Ισχύει.
0: Στο διατάφτα. Θέλω ρε παιδί μου να μου πεις σε πόσα γλέδια πήγες. Περίμενε. Σε πόσα γλέδια πήγες? Ποια ήταν τα top 3 και πώς βλέπεις τον κόσμο των γλεντιών? Πώς βλέπεις την κριτική μουσική παράδοση κλείνοντας το καλοκαίρι, αφήνοντας το καλοκαίρι πίσω σου? Πού οδεύουμε κατά τη γνώμη σου?
1: Κοίταξε, θα σου πω. Γενικότερα δεν πήγα σε αρκετά γλέντια φέτος. Και νομίζω η αιτία είναι το ότι έχουμε, περνάμε πολύ καλό το χειμώνα στο σύλλογο. Οπότε δεν ήταν και ανάγκη τέτοια να τρέχω το καλοκαίρι στα γλέντια. Βέβαια πήγα σε πολύ δυνατά γλέντια. Η κριτική μουσική πιστεύω έχει φτάσει σε ένα πίκ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τρομερή προσέλευση από κόσμο. Τα πιο δυνατά τώρα γλέντια θα σου πω.
0: Πες μου τα τρία καλύτερα για εσένα που πήγες.
1: Τα τρία καλύτερα, κοίταξε. Ένα το οποίο είναι σίγουρα προσωπικό μου αγαπημένο. Πήγα στην Ψαριφοράδα στα Ξυλουράκια. Για μένα.
0: Ψαριφοράδα, Ξυλουράκια. Αύγουστο.
1: Μία Αύγουστο, ναι. Το καλύτερο γλέντι για μένα φέτος. Πήγα μια φορά στο Χρυσάφο.
0: Υποκειμενική άποψη.
1: Δηλαδή. Βέβαια, υποκειμενική άποψη, έτσι. Yeah. Υποκειμενικά σου μιλάω. Πήγα μια φορά στο Χρυσάφο στην Καλαμάφκα. Και βέβαια, ο Χρυσάφο είδαμε ότι ανέβηκε πάρα πολύ φέτος.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι,
1: έπαιξε
0: ναι,
1: τα περισσότερα γλάντια μετά το Σαμόλι.
0: Ναι, ισχύει. Πρέπει να ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Και ναι, τώρα είναι. Φεύγει, ο Χρυσάφο φεύγει.
1: Ναι, νομίζω είναι στην. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Και δικαίως προφανώς. Ένα Γιάννη πολύ δυνατό γλέντι που πήγα. Ήταν το 15 Αύγουστο στην Παχιά μου, που έπαιζε ο Μιλτιάδης ο Βαρουχάκης που θα είναι σήμερα μαζί μας, με το Γέννητο Σμαραγδάκι.
0: Παναγία μου.
1: Έτσι, αυτό είναι τώρα αεροπλανικό σχήμα.
0: Και στην Παχιά μου.
1: Βέβαια. Βέβαια. Να σου πω ένα δείγμα μόνο ότι εντάξει εκεί πέρα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτή είναι κουμπάρη, συντέκνη.
1: Πρέπει, δεν είναι συντέκνη.
0: Ναι.
1: Θα σου πω μόνο ένα πράγμα ότι. Πήγα σχετικά αργά εγώ, πήγα τις 12 η ώρα μία. Κατά τις 2-2.30 ο κόσμος σταμάτησε, έφευγε ο κόσμος. Και κατεβήκαν από το πάλκο 7 η ώρα το πρωί. Έτσι ήταν τέτοια η όρεξη των 100-200 ανθρώπων που ήταν από κάτω από το πάλκο, που δεν σταμάτησαν να παίζουν και μετά συνέχισαν και παρέα. Δηλαδή εγώ έφυγα 7.30 ώρα το πρωί και κάναν ακόμα παρέα από κάτω. Ήταν
0: 7.30 ώρα το πρωί.
1: Ναι, ήταν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Ακραίο αυτό το πράγμα, έτσι. Και πιστεύω ότι είναι και ένα δείγμα αυτό. Δηλαδή πήρα μια πολύ δυνατή εικόνα για το τι έχουμε να ζήσουμε σήμερα στο σύλλογο με τον Μιλτιάδη, τον Βαρουχάκη. Αυτά.
0: Άκου τώρα να δεις τι θα γίνει.
1: Για πες.
0: Θα βάλουμε. Δεν θα βάλουμε ακόμα Βαρουχάκη,
1: ναι.
0: Θα βάλουμε μια επιθυμία που έχουμε από το φίλο μας τον Ξηραδάκη τον Νικόλαο.
1: Τον Ξηρά λοιπόν.
0: Ναι, θα βάλουμε επιθυμία Μανουλαράκη ο Κόμπος. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να σου πω εγώ τη γνώμη μου για το καλοκαίρι.
1: Βέβαια.

0: και μισή. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonthese.gr.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
10: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
9: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
9: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
12: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
12: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
12: Αόρι.

0: που είχαμε μείνει φιλεβουλόγκα.
1: Είχαμε μείνει, σου είπα εγώ, τις εμπειρίες μου το καλοκαίρι. Να μου πεις εσύ τις δικές σου τώρα.
0: Top 3 γλέντια λοιπόν.
1: Top 3 γλέντια, πώς βλέπεις τη μουσική αυτή τη στιγμή?
0: Καταρχάς, top 3 γλέντια. Πολύ δύσκολη τέτοια, γιατί όπως εσύ και εγώ φέτος δεν πήγα σε πολλά.
1: Αυτό θα σε ρωτήσω τώρα.
0: Ρεκόρ φέτος.
1: Νομίζω η ζωή που κάνουμε εδώ πέρα δεν κάνουμε διάλειμμα στα κλειδιά από τα γλέντια.
0: Ναι, δεν μας λείπει κάτι, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικό το γλέντι στην Κρήτη,
1: βέβαια.
0: Σε ανοιχτό χώρο, σε χωριά και τα συναφή, παρά σε σχέση με αυτά που...
1: Καλά, βέβαια, φέτος τον Ιούνιο πήγαμε και στο Χρύσανδο στην Πετρούπολη που κάνει κάτι χρόνο με τα γλέντια, που ήταν το πρώτο μας γλέντι.
0: Καλοκαίριου.
1: Έτσι, αισθανόμασταν να είμαστε στην Κρήτη όλοι.
0: Ναι, πολύ δυνατό γλέντι. Βέβαια. Να τονιστεί, ναι, αυτό, έτσι.
1: Ναι. Η Πετρούπολη κάθε χρόνο δεν σφάλει, πιστεύω, με τα γλέντια της.
0: Λοιπόν, που λες, δεν ξέρω να σου πω ότι θα έβαζα σίγουρα στην τριάδα το γλέντι με το Τσαριδόκοστα στο μοχό. Και μετά είμαι, δεν ξέρω, κεφάλι μου είναι κενό.
1: Άρα Τσαριδόκοστας μόνο.
0: Ναι.
1: Τυχαίο το όνομα.
0: Τυχαίο, ρε παιδί μου.
1: Δεν είσαι προκατηλημένος, ας πούμε.
0: Ποτέ.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, και που λες, πώς βλέπω την... πώς βλέπω τη μουσική. Στα κριτικά. Πλέον το γλέντι όχι απλά έχει καθιερωθεί. Το γλέντι έχει γίνει καθημερινότητα, το γλέντι έχει γίνει ξανά τρόπος ζωής του κριτικού. Είναι το νούμερο ένα κοινωνική εκδήλωση. Πάντα, δηλαδή υπήρχε μια εποχή που υπήρχαν κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, που δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Δεν ήταν αυτός τρόπος διασκέδασης βασικά.
0: Φέτος και τα τελευταία δύο χρόνια και του χρόνου και ακόμα χρόνια, τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν, το γλέντι θα είναι και είναι και θα είναι νούμερο ένα τρόπος διασκέδασης του κριτικού. Όπως ξαναείπα και πριν, είναι τρόπος ζωής πλέον. Έχει μπει ξανά, έχει ριζωθεί ξανά το γλέντι στην κουλτούρα του ανθρώπου, του κριτικού. Παρόλα αυτά, επειδή έχει γίνει πλέον καθημερινότητα, επειδή όλοι πηγαίνουν πολύ συχνά στα γλέντια, επειδή είναι σύνηθες πλέον φαινόμενο το γλέντι, όλοι κάνουν γλέντια, πολλά γλέντια. Η Χερσόνησο έκανε 10 γλέντια, η Χερσόνησος.
1: Υπάρχει ένας κορεσμός, ναι.
0: Υπάρχει κορεσμός. Λοιπόν, παράδειγμα, η Χερσόνησος που σου λέω τώρα έκανε 10 γλέντια. Ό,τι όνομα μπορείς να φανταστείς, το έφερε φέτος. Δηλαδή, Σαριδόκοστα, Κουνάλιδες.
1: Σαμόλι, φαντάζομαι.
0: Σαμόλι,
1: Ξυλουράκια, άκουσα.
0: Ξυλουράκια. Τα πάντα. Σταυροκοβασίλη. Ναι.
1: Ναι.
0: Σταυροκοβασίλη, τα έφερε όλους. Ό,τι ονόματα μπορείς να σκεφτείς.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
0: Πού θέλω να καταλήξω. Υπάρχει ένας κορεσμός.
1: Νομίζω δεν υπάρχει και νόημα μετά από ένα σημείο να φέρνεις άλλο, να κάνεις, γιατί δεν έχεις συμφέρον. Ποιος καινούριος θα έρθει. Δεν θα έρθουν, θα γεμίζει πάντα.
0: Ένα χωριό, λες τώρα.
1: Ναι, θα γεμίζει πάντα.
0: Κοίταξε να δεις. Στην περίπτωση της Χερσονήσου, η ομάδα της Χερσονήσου ποδοσφαιρική έχει ανέβει γάμα εθνική.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται πάρα πολλά έσοδα.
1: Ναι.
0: Και προφανώς αυτό ήταν ένας μεγάλος παράγοντας που έπαιξε ρόλο.
1: Ωραία.
0: Στο να κάνουν 10 γλέντια φέτος. Πόσα κάνανε, δεν ξέρω. Ναι, αυτό που λες ισχύει, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί όπως και να το κάνεις, και στη Χερσόνησο που είναι κοντά στο Ηράκλειο ειδικά, πολλά χωριά γύρω γύρω είναι στην περιοχή.
1: Ναι, αλλά έχει και άλλα, έχει και άλλα γλέντια γύρω γύρω όμως.
0: Αυτό, σωστό. Όπως και να το κάνεις, ναι, δηλαδή εγώ πήγα στο Αριδόκοστα, ας πούμε, στη Χερσόνησο, που ήταν κάπου στη μέση του καλοκαιριού. Είχαν γίνει ήδη αρκετά γλέντια και θα γινόντουσαν και άλλα. Πάω λοιπόν στο Αριδόκοστα, και ενώ ο Αριδόκοστα στην περιοχή αυτή είναι κορυφή, ας πούμε, περιμένεις, ναι, να είναι όλα πατήκα. Είχα πάει μία η ώρα, ας πούμε, και έβλεπα 5-6 τραπέζια για άδεια. Δεν το περίμενα ποτέ στη Χερσόνησο ο Αριδόκοστας. Τώρα θα μου πεις, φταίνε τα 10 γλέντια
1: που
0: τα ρίχνανε ρηπή. φταίει γενικά ότι έχει κορεστεί κατά κάποιο τρόπο το γλέντι γενικά, έχει γίνει κανονικότητα. Εγώ γέρνω προς το δεύτερο, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι λίγα θα είναι τα γλέντια που θα γίνεται, θα έχουν 3.000 κόσμο στην Κρήτη για τα καλοκαίρια από εδώ και πέρα, και λίγα θα είναι τα ονόματα που θα μπορούν να το υποστηρίξουν, διότι γίνονται πάρα πολλά γλέντια κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, πολλά παραπάνω από άλλες χρονιές, και ο κόσμος μοιράζεται πρώτα απ' όλα, ναι, σε πολλά γλέντια,
1: ναι, ναι.
0: Και δεύτερον πάει και αυτός κάθε μέρα σε γλέντια, γάμους, βαφτίσεις, και ενώ δηλαδή άλλες χρονιές γινόταν το μήνα ας πούμε 10-15 γλέντια, τώρα κάθε μέρα έχει γλέντι.
1: Βέβαια,
0: κάθε
1: βέβαια
0: μέρα.
1: Και με πολύ μεγάλα ονόματα και παντού.
0: Και τα συναφή, ναι. Βέβαια. Και εντάξει, καλός ή κακός, όπως για να το κάνουμε, λιγοστεύει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, φίλε Βλόγκα, να ακούσουμε Μιλτιάδης Βαρουχάκης.
1: Που να ξαναπούμε ότι θα τον έχουμε σήμερα. Α, δεν είπαμε με ποιος θα είναι μαζί.
0: Σωστά, πάμε, πες.
1: Ο Μιλτιάδης, ο Βαρουχάκης και ο Κίτρος, ο Δημήτρης Οξυλούρης, θα είναι σήμερα μαζί μας στο Σύλλογο,
0: ναι,
1: για την υποδοχή των πρωτοετών.
0: Πρώτο λαού το Μανώλης Ξανδράκης, δεύτερο λαού το παιδί του Συλλόγου Γιώργος Τιτάκης, ο οποίος, εντάξει, δίνει στο ραδιόφωνο σήμερα, ντίβα.
1: Έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις το βράδυ, ναι, παίζει, δεν μπορούμε να τον ενοχλήσουμε σήμερα.
0: Αγία Βαρβάρα.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Και στον Ταούλη
1: Αδάμ Τζιράκης.
0: Αδάμ Τζιράκης, ο οποίος, επίσης παιδί του Συλλόγου.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να παίξει, αν θα τρελαθεί μέχρι να.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει, ναι, να έχει να σκάσει κεφαλή του.
1: Ναι, να πάθει κάποιο κάτι, ναι.
0: Λοιπόν, Μιλτιάδης Βαρουχάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το πιο, δεύτερο πιο διάσημο του
1: βέβαια
0: κομμάτι.
1: Ναι.
0: Να μην μου τη μαλώνετε. Καλή ακρόαση.

0: περί. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω έχει
1: καταλάβει. Για ανυπομονή.
0: Τι θα γίνει, ανυπομονώ, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Μπορώ, είναι αλήθεια, καταλάβω.
0: Όσο ανυπομονώ για σήμερα το βράδυ. Παπαδιαμαντοπούλου 33 Ηλίσια, κυρίε και κύριοι.
1: Όποιο θέλει.
0: Υποδοχή πρωτοετών, πρώτο Σάββατο. Σα περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά να σα υποδεχτούμε. Λοιπόν, που λε τώρα. Ξεκινάει χρονιά και επίσημα σήμερα.
1: Να πούμε ότι άνοιξε μέσα στην εβδομάδα.
0: Δεν θα μπορούσε να υπάρχει η φωνή της ΦΕΚ χωρίς να αναφέρουμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι επειδή ακόμα είναι αρχή, ακόμα ανοίγουμε ουσιαστικά, δεν έχει καθοριστεί μόνιμο πρόγραμμα. Όμως το σίγουρο είναι ότι τα μαθήματα χορού, αρχάριο, μεσαίο και προχωρημένο, θα γίνονται Τρίτη-Πέμπτη, πάλι χωρισμένο σε γυναίκες άντρες.
1: Έτσι, και σε τμήματα, ναι.
0: Ανατμήματα, σωστά. Τρίτη-Πέμπτη λοιπόν η χορή. Τρίτη θα γίνεται σίγουρα η Λύρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρουμε. Παρασκευή το Λαούτο.
1: Και Πέμπτη νομίζω.
0: Και Πέμπτη. Και Δευτέρα Ριζίτικο σίγουρα. Τα μαθήματα του Μαντολίνου, Ασκομαντούρας, Δαουλάκη δεν έχουν καθοριστεί ακόμα. Και κάθε Σάββατο η καθιερωμένη μας Σαββατιάκη παρέα. Εκτός από αυτό, η ΦΕΚΑ φέτος έχει βάλει μπροστά πολλά project.
1: Βέβαια.
0: Πολλά σπουδαία πράγματα. Καταρχήν, το πιο σημαντικό ίσως, κάτι πολύ σημαντικό, θα κάνουμε βουλόγκα ένα σεμινάριο.
1: Ναι. Να πούμε ότι είναι πρωτοβουλία του Γιώργου του Μανίκα.
0: Πρωτοβουλία του Γιώργου του Μανίκα. Και το λέει χρόνια, η αλήθεια είναι.
1: Και νομίζω ότι θα ανοίξει και ένα δρόμο στο σύλλογο για να συνεχίσει.
0: Το λέει χρόνια και μπράβο του που το κατάφερε φέτος και το οργανώσαμε. Σεμινάριο λοιπόν θα γίνει, κυρίες και κύριοι, θα το διοργανώσει η ΦΕΚΑ. Ξέρεις τι θα έχει αυτό το σεμινάριο?
1: Βέβαια.
0: Για πες μας.
1: Θα αφορά την μουσική.
0: Καταρχάς, ναι, το σεμινάριο θα αφορά προφανώς την Κρήτη.
1: Βέβαια.
0: Και τη μουσική της.
1: Και με τους χορούς, αυτό, την παράδοση,
0: ναι,
1: γενικότερα.
0: Και τους χορούς, παράδοση, λαογραφία. Με αυτά ασχολούμαστε γενικά.
1: Ναι.
0: Για πες μας λοιπόν, θα έχει τρεις πτυχές.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Καταρχάς θα πούμε ότι θα έχει να κάνει με την παράδοση της Ανατολικής Κρήτης, ναι, κυρίως.
0: Φέτος λοιπόν ήταν πρωτοβουλία του Μανίκα. Αποφάσισε, θα ασχοληθεί το σεμινάριο με την Ανατολική Κρήτη.
1: Λοιπόν, θα έχει να κάνει και με τους χορούς και με τη μουσική, αλλά και με την ιστορία.
0: Λοιπόν, θα είναι το σεμινάριο χωρισμένο σε τρία κομμάτια, τρία σκέλη. Καταρχάς, ο χορός, το μεγαλύτερο σκέλος, οι πιο πολλές ώρες θα είναι ο χορός. Νομίζω αυτό θα έχει τη μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου. Mm-hmm. Θα μάθουμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα από την Ανατολική Κρήτη για το χορό. Μετά, εκτός το χορό, θα έρθει ο Δημήτρης ο Σγουρός και ο Σιδέρης.
1: Ναι.
0: Μάθημα λαού του Λύρας. Λίγο πολύ μαζί, λίγο γενικό μάθημα, όχι τόσο πολύ επικεντρωμένο στη Λύρα.
1: Επικεντρωμένο βασικά στο μουσικό ιδίωμα της Ανατολικής Κρήτης, όχι στο παίξιμο και
0: σωστά.
1: Στο...
0: Καλό θα ήταν δηλαδή να το παρακολουθήσουν όλοι.
1: Ναι, είναι γενικό ενδιαφέροντος όλο το σεμινάριο.
0: Ναι, και τρίτον θα έχουμε και ιστορική αφήγηση. Τρεις ώρες από τον Γιώργο τον Τζερεβελάκη, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας, φιλόλογος. Θα μας μιλήσει για την ιστορία των μουσικών οργάνων στην Ανατολική Κρήτη. Θα κάνει αναφορά στον Ορτόκριτο, πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι έχω καταλάβει. Και κλείνει το σεμινάριο την Κυριακή 8 του μήνα με γλέντι. Με τον καλύτερο τρόπο. Γλέντι θα παίξουν οι δασκάλοι. Στο σύλλογο γλέντι. Δεν θα μπορούσε κατ' εμέ να κλείσει με καλύτερο τρόπο, διότι.
1: Βέβαια.
0: Όπως για παράδειγμα, στο σεμινάριο που γίνεται επί μία εβδομάδα στο Μέρωνα, που είναι το νούμερο ένα στην Κρήτη, νομίζω, σε τέτοιου είδους σεμινάριο, σκέψου ότι όλη τη εβδομάδα κάνεις μάθημα. Τα παιδιά της Λύρας με το Σγουρό, τα παιδιά του Λαούτο με το Σιδέρι, βιολί, το ένα τ' άλλο.
1: Και κλείνουν όλοι μαζί.
0: Και στο τέλος της εβδομάδας ακολουθεί το γλέντι που παίζουν όλοι οι δασκάλοι μαζί και από κάτω όλοι οι μαθητές διασκεδάζουν μαζί. Κάτι τέτοιο θα γίνει και στο σύλλογο την Κυριακή και νομίζω είναι το τέλειο κλείσιμο, ο τέλειος αποχαιρετισμός. Έτσι, έτσι.
1: Βέβαια, και θα δούμε και στην πράξη αυτά που θα μας πούνε.
0: Θα δούμε στην πράξη αυτά που θα μας πούνε οι ανθρώποι. Ναι, πολύ
1: να
0: καλύτερη.
1: Πούμε ότι θα είναι 6, 7 και 8 Νοεμβρίου.
0: Σεμινάριο, ναι. 6, 7, 8 Νοεμβρίου. Σήμερα θα ανεβεί το story και το post για να κάνετε τις εγγραφές σας. Θα υπάρχει ένα κόστος. Θα ανακοινωθεί μαζί με το σεμινάριο. Διαφορετικό. Κάποιος μπορεί να θέλει να παρακολουθήσει και χορό και μουσική.
1: Ή ένα από τα δύο, τα τρία βασικά.
0: Οι τιμές του σεμιναρίου, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει κόστος, θα ανακοινωθούν μαζί με το story. Story post του σεμιναρίου.
1: Να πούμε πάλι για το Γιώργο το Μανίκα ότι ανοίγει.
0: Ναι, σωστά, αυτό δεν είπαμε.
1: Ότι ισχύει, θα ανοίξει αυτή τη στιγμή κάτι καινούργιο στο σύλλογο. Να κάνουμε σεμινάρια στοχευμένα σε περιοχές της Κρήτης, σε συγκεκριμένους χορούς, δεν ξέρω τι θα κάνουμε αργότερα.
0: Δηλαδή, αυτό το σεμινάριο θα ονομαστεί πρώτο σεμινάριο πολιτιστικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος. Κάπως έτσι το λένε. Πρώτο σεμινάριο. Mm-hmm. Δηλαδή, με αυτό, όπως είπες και εσύ, ανοίγει ο δρόμος, στρώνεται το χαλί.
1: Και για τους επόμενους.
0: Και για τους επόμενους και για μας φέτος. Να το κάνουμε και του χρόνου και για άλλους τόπους. Δηλαδή, ναι. Ξεκινήσαμε από την Ανατολική Κρήτη, μετά μπορούμε να πάμε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Έχει πολύ μέλλον.
1: Ναι, Μέλαμπες, να πιέσουμε άλλες περιοχές.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ μέλλον. Και μακάρι να καταφέρουμε να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα, Βουλόγκα.
1: Έχουμε μια επιθυμία. Έσβησε αέρα στο κερί.
0: Ξυλουράκι, έσβησε αέρα στο κερί. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
16: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
17: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
18: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
17: Καλά, καλά.
18: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
19: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
20: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
21: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Λοιπόν, Γιάννη, είπαμε ότι σήμερα έχουμε την υποδοχή των πρωτοετών, έτσι, μεγάλο γεγονός, αλλά νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Βλέπουμε το δέντρο και έχουμε χάσει το δάσος.
24: Τι εννοείς?
23: Ότι ρε φίλε, 63 μέρες από σήμερα.
24: Όπα, ένα λεπτό.
23: Ναι.
24: Καταρχάς να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην Αντριάννα Θεοδωράκη.
23: Βέβαια.
24: Στην Νάνση, μας ακούει. Νάνση μας. Στον Ξηρά, που μας ακούει επίσης. Χαιρετίσματα πολλά. Έλεγες λοιπόν.
23: Ναι.
24: 63 κάπα σίγμα.
23: Βέβαια.
24: 63 κουσού.
23: Ναι.
24: 63 μέρες και σήμερα.
23: Βέβαια.
24: Τι συμβαίνει?
23: Ναι, συμβαίνει το τελευταίο μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς για το σύλλογο
24: φέτος.
23: Φέτος, βέβαια, το
24: 2026.
23: Βέβαια. Ναι. Το οποίο είναι το μεγάλο γλέντι της Δυτικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Ποιος θα παίξει, Γιάννη?
24: Ποιος θα παίξει στο μεγάλο γλέντι?
23: Ναι.
24: Ελπίζω να μην χρειάζεται να το αναφέρω. Ελπίζω να το γνωρίζουν όλοι.
23: Καλό θα ήταν να το γνωρίζουν.
24: Κώστας και Γιώργος Σαριδάκης, το πολύ αναμενόμενο, έτσι, δηλαδή χρόνια το ζητάει, ναι, ο κόσμος. Μας έχουν κουζουλάνει, να το πω απλά.
23: Mm-hmm.
24: Επιτέλους γίνεται πράξη. Ελπίζω να δούμε και την αντίστοιχη απήχηση.
23: Πιστεύω ότι υπάρχει απήχηση. Να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν ακόμα αν θα έρθουν, για να πιστούν ότι οι οργανωπαίκτες έχουν μεγάλη όρεξη, ήδη την έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και ανυπομονούν να ανέβουν για να γλεντήσουμε παρέα. Γιάννη, τι άλλο έχουμε?
24: Λοιπόν, καταρχάς, κάτι που πρέπει επίσης να αναφερθεί στις δράσεις του συλλόγου.
23: Ναι.
24: Έχουμε αιμοδοσία 28 του Νοέμβρη.
23: Ωραία.
24: Να πούμε ότι δύο φορές φέτος έχει χρειαστεί για γνωστούς, για ανθρώπους γνωστούς
23: του συλλόγου,
24: του,
23: ναι,
24: συλλόγου να βρεθεί αίμα.
23: Mm-hmm.
24: Φέτος δύο φορές, ναι, το 26. Και δόξα τω Θεώ, επειδή τόσα χρόνια κάνουμε αιμοδοσίες και έχουμε αρκετά μεγάλο απόθεμα ως σύλλογος Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής εδώ στην Αθήνα, δόξα τω Θεώ βρέθηκαν κατευθείαν και τις δύο φορές που χρειάστηκε να δοθεί αίμα. Οπότε, παιδιά, θα σας παρακαλούσα
23: όλους. Θα ανέβει πώς, ναι.
24: Θα ανέβει, ναι, εννοείται. Θα ανακοινωθεί. θα σας παρακολούσα όλους να παρευρεθείτε το 28 Νοεμβρίου στην αιμοδοσία του συλλόγου μας, πρωινές ώρες θα γίνει, γιατί εντάξει, ποτέ ναι, δεν
23: δυστυχώς,
24: ξέρετε...
23: Δυστυχώς πέρυσι δεν κάναμε,
24: ναι,
23: την περσινή σεζόν.
24: Ποτέ δεν ξέρουμε πότε μπορεί να χρειαστεί και σε ποιον. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, Βουλόγκα,
23: το... Θα μείνουμε στο κλίμα της ημέρας βασικά.
24: Ναι, θα μείνουμε στο κλίμα της ημέρας, έχουμε επιθυμία, τι να κάνουμε. Μιλτιάδης Βαρουχάκης, Ήλιε μου.
23: Βέβαια, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, Γιάννη, σήμερα, όπως έχουμε ξαναπεί στο στέκι του συλλόγου μας, Παπαδιαμαντοπούλου 13 στα Ηλίθια, θα γίνει υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών.

0: πήγες και μπήκες στο σύλλογο?
1: Εγώ, φίλε, μπήκα στο σύλλογο για κανέναν, άκου τώρα να δεις, για έναν από τους λόγους, μόνο για έναν από τους λόγους.
0: Βασικά, όχι για ποιο λόγο μπήκες, προφανώς δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, για ποιο λόγο ενώ μπήκες έμεινες και ασχολείσαι τόσο ενεργά με το σύλλογο?
1: Εντάξει, έχουν ξαναϋποθεί αυτά.
0: Ναι, παρόλα αυτά, είναι να ξανακουστούν, ναι. Όμως.
1: Όπως έχω ξαναναφέρει πολλές φορές εδώ πέρα, συνάντησα ένα κλίμα ουτοπικό, ένα μικρό παράδεισο βρήκα μέσα στη ΦΕΚΑ. Όλοι φίλοι, όλη μια παρέα, όλη μια αγκαλιά. Δεν πώς να σου το πω.
0: Αυτό που το ξαναπεί και εγώ είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα σαν το καφενείο στην Κρήτη. Που, ρε παιδί μου, ό,τι ώρα και να πας, ό,τι μέρα και να πας, θα βρεις κάποιον να πεις μια κουβέντα που έχετε κοινά ενδιαφέροντα, να κάνετε μια παρέα στην τελική, τέλος πάντων, όποτε βολέψει.
1: Αυτό που λες, λοιπόν, για τους πρωτοετής φοιτητές που μας ακούνε, ένας λόγος είναι, που, όπως λες και εσύ, ότι θα βρεις παρέα, ναι, σε κάθαρα.
0: Και ειδικά μέσα από την Κρήτη, δηλαδή, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, κοινές, ναι. Έχουμε την καταγωγή μας που είναι κοινή, αλλά ασχολούμαστε με την κριτική παράδοση οι περισσότεροι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, γενικά.
0: Ναι, και οποιοδήποτε μπορεί παρέα, να βρει, δεν είναι απαραίτητο ένα από την Κρήτη το άνθρωπο που σταθεί.
1: Πολλά ενδιαφέροντα. Παρέα, πρώτον. Δεύτερον, βοήθεια οποιοδήποτε είδους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι πρωτοετής φοιτητές, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η Φοιτητική Ένωση Κρητών Αττικής μπορεί να προσφέρει βοήθεια. Παράδειγμα, ψάχνουν σπίτι.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούν μαζί μας, μπορούμε να κάνουμε κουμάντο.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό. Ξέρουμε και παιδιά που φεύγουν τα σπίτια, δικά, ναι, μας παιδιά. Μπορούν κατευθείαν να κλείσουν ένα σπίτι κατευθείαν.
1: Σπίτι, μετακινήσεις.
0: Κάνουμε μετακομίσεις, βέβαια.
1: Κάποιο παιδί που έρχεται από την Κρήτη να μην ξέρει να μετακινηθεί στην Αθήνα. Εμείς που είμαστε ήδη 3 χρόνια, 4, 5, 6, 7 κάποιοι εδώ, μπορούμε άνετα να τον εγκαθοδηγήσουμε. Mm-hmm. Μετακομίσεις που έχεις εσύ. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε πάει να βοηθήσουμε,
0: ναι,
1: παιδιά του συλλόγου να μετακομίσουν.
0: Ναι.
1: Γλιτώνουν μάνι-μάνι όσα, 80 ευρώ της μεταφορικής.
0: Ναι.
1: Και την ταλαιπωρία τη μεγάλη. Γιατί πάμε εκεί πέρα 5-6 άτομα, βοηθάμε στη μετακόμιση, μπαμ-μπαμ, τελειώνει η δουλειά και περνάμε και καλά.
0: Βέβαια.
1: Περνάμε την ώρα μας. Κάνουμε, βέβαια, την πλάκα μας, γέλιο, πολύ γέλιο, έτσι.
0: Μόνιμο είναι αυτό το.
1: Λοιπόν, σε πολλά πράγματα μπορεί η Φοιτητική Ένωση Κρητών Αττικής να βοηθήσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ένας πρωτοετής φοιτητής θα πρέπει να ντραπεί ή να το ξανασκεφτεί. Κατευθείαν, όχι, πρέπει να στείλει μήνυμα στα social του συλλόγου, να πάρει τηλέφωνο.
0: Όχι απαραίτητα, να έρθει ένα, ναι, Σάββατο στο σύλλογο, μια καθημερινή.
1: Μια καθημερινή 6-9 που είναι πάντα ανοιχτά.
0: Είπαμε, ναι.
1: Ναι, ανοίξαμε τέλος πάντων κάθε μέρα.
0: 6-9
1: είμαστε εκεί. Και το Σάββατο 9 με 5 το πρωί, ξέρω εγώ.
0: Και παραπάνω.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Απλά δεν θα μπορείτε να κάνετε εγγραφή 5 το πρωί το Σάββατο.
1: Όπως είπαμε, λοιπόν. Βοήθεια, βοήθεια είπαμε, φιλίες, παρέες είπαμε, καλοπέραση σαφώς στη ΦΕΚΑ. Η ΦΕΚΑ προσφέρει μία έξοδο σαββατιάτικη με πολύ κόσμο, κοινωνικοποίηση.
0: Αρκετά οικονομική.
1: Αυτό ακριβώς, αρκετά οικονομική. Αντί να βγεις, επειδή είμαστε φοιτητικός σύλλογος, αν πήγαινες, ας πούμε,
0: στο μοναστηράκι,
1: στο
0: σε ένα μαγαζί,
1: στο μοναστηράκι, το οτιδήποτε, στα μπουζούκια, δεν το συζητάμε, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ενώ στο σύλλογο μπορείς κάθε Σάββατο να έρχεσαι και να είσαι κύριος. Έχουμε επιθυμία, λοιπόν. Χάρης Φασουλάς, Ερωτόκριτος. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο. Καλή ακρόαση.

0: Χάρης Φασουλά, λοιπόν. Ναι. Τον ξέρεις εσύ αυτόν τον μαντουλιέρη?
1: Τον έχω ακούσει βέβαια, πολλές φορές.
0: Περιττό να πω underrated που λένε και στα αγγλικά, έτσι.
1: Ναι, από τους δηλαδή, πιο, νομίζω και εγώ, υποτιμημένους καλλιτέχνες.
0: Υποτιμημένος, πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή φωνάρα, απίστευτη, άκουσες ναι. τώρα, έτσι. Για μαντολίνο, καλό. Βγάζει και ωραίο γλέντι, έχεις πάει ποτέ?
1: Όχι, δεν έχει τύχει.
0: Πήγα και έπαιζε με τον Καλέργη, τον Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Φίλε, απίστευτο, σχήμα, ναι. έτσι. Πολύ, πολύ δυνατή βραδιά. Γιώργος Σιμονάκης, πρώτο λαούτο, δεν χάνεις.
1: Ωραία.
0: Και ήταν, φίλε, απίστευτο. Και να πούμε fun fact, ο Φασουλάς ο Χάρης είναι μαθηματικός.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, και έκανε και μάθημα στο Μοχό. Και τα μοχιανάτια της ηλικίας μας έχουν κουζουλαθεί, ας πούμε. Ο Χάρης Φασουλάς, ο Χάρης Φασουλάς. Μα μας έλεγε ο Ανογιανός, σήμερα θα κάνουμε τα καράσματα. Έτσι ναι. τους έλεγε. Και ψοφάγανε στα γέλια. Τέλος πάντων. Και κάθε φορά που το λέω, ο Ιντα μου δίμησες και αυτά, το Μοχό και αυτά. Και μας τσερνάει. Δηλαδή, άμα θες να το πεις, να τον καλοπιάσεις, να το πεις για το Μοχό.

0: Επίσης με το κλείσιμο ουσιαστικά του 2026, σαφώς πρέπει να αναδειχθεί και το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Βέβαια, να πούμε ότι έχουμε οριστεί οι επόμενες εκλογές. Πότε είναι, Γιάννη?
0: 5 Νοέμβρη.
1: Ναι.
0: Πέμπτη.
1: Μπράβο.
0: Πριν τις εκλογές, σαφώς πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει Τρίτη, 3 Νοέμβρη. Γενική συνέλευση, όλος ο πυρήνας ΦΕΚΑΣ πρέπει να είναι παρόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι σαφώς.
1: Θα συζητηθεί η περσινή χρονιά, να
0: θα
1: πούμε.
0: Θα συζητηθεί όλη η περσινή χρονιά, θα γίνει ο απολογισμός του Γλεντιού. Τα καλά μας, τα κακά μας, τα μπράβο μας, τα λάθη μας. Στη Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθούν
1: οι υποψήφοι
0: για τις επόμενες εκλογές. Και 5 του Νοέμβρη θα διεξαχθούν οι εκλογές με παρουσία δικηγόρου πάντα.
1: Βέβαια.
0: Σωστά, φορευτική επιτροπή, σωστές εκλογές. Να πούμε ότι σας παρακαλούμε θερμά να κάνετε τις εγγραφές σας όσο νωρίτερα γίνεται. Δηλαδή έχουμε ανοίξει ήδη εδώ και μια εβδομάδα, είμαστε καθημερινά 6 με 9, ελάτε για εγγραφές. Να μην γίνουν οι εγγραφές τελευταία στιγμή, τη μέρα των εκλογών. Είναι άσχημο και φαίνεται, ας πούμε, ότι κάποιος ήρθε, έκανε την εγγραφή του, ψήφισε, έφυγε. Κάποιος θα μπορούσε να πει. Οπότε σας παρακαλούμε όσο πιο νωρίτερα μπορείτε τις εγγραφές σας. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Λοιπόν, έχει βγάλει και ένα καινούριο κομμάτι ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης με τον Γιώργο Ξυλούρη.
0: Το θέμα είναι ότι βγήκε τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σήμερα.
0: Ναι, σήμερα την ώρα που μπήκαμε στο ραδιόφωνο.
1: Βέβαια.
0: Επί τη ευκαιρία, λοιπόν, να πούμε τη γνώμη μας.
1: Μπράβο.
0: Να τα ακούσουμε. Καλή ακρόαση.

0: 2.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr. Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.

0: Λοιπόν, πώς φάνηκε το καινούργιο κομμάτι του χρόνια ο Γιάννιου?
1: Τρομερό, εντάξει.
0: Σιρτό.
1: Βέβαια, δεν γράφονται σιρτά σήμερα.
0: Ναι, η αλήθεια.
1: Σπάνιο.
0: Σπάνιο. Και...
1: Κακώς πιστεύω εγώ, πρέπει να συνεχιστούν.
0: Ναι, και θέλει άντερα που λένε να βγάλει αυτό.
1: Εντάξει, τι αναγκαστικά συγκρίνεσαι με Σκορδαλό, Μουτάκι.
0: Ναι. Και...
1: και ποια άλλους πολλούς.
0: Και όχι μόνο αυτό. Πολύ δύσκολο να βγάλει κάτι καινούργιο.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Εντάξει. Τολμηρή προσπάθεια.
0: Πολύ καλό, ναι. Καλό τάξιδο, να ευχηθούμε.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να ακούσουμε επιθυμία εδώ και ώρα. Να βρει μια τσεγρημάκια μου από τον Νίκο Ξυλούρη. Καλή ακρόαση.

0: Έχουμε αναφέρει το μεγάλο γλέντι, το ένα από τα δύο.
1: Βέβαια.
0: Φετινό, έχουμε αναφέρει το άνοιγμα, έχουμε αναφέρει όλα.
1: Βέβαια.
0: Τι μένει, κοπή. Το μόνο πράγμα που δεν έχει ακόμα ψηφιστεί, γιατί πρέπει να ψηφιστεί από το νέο διοικητικό συμβούλιο.
1: Γιάννη, πας μακριά.
0: Δεν πειράζει, δεν πάω μακριά. Κοπή πίτας πότε είναι, Γενάρη.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μακριά. Θέλω να μου πεις λοιπόν ποιο σχήμα θα ήθελες να δεις στην κοπή και γιατί.
1: Εγώ προσωπικά, κοίταξε, είναι μία κουβέντα η οποία είναι πολύπλοκη, διότι είναι, πιστεύω, λεπτή γραμμή ανάμεσα στο ποιο θέλω να δώσω κοπή και ποιο θέλω να δώσω επόμενο γλέντι. Προφανώς του χρόνου.
0: Γιατί είναι λεπτή γραμμή?
1: Γιατί συνήθως τα ονόματα τα οποία παίζουν σε κάποια κοπή είναι και πολλές φορές υποψήφια για επόμενα γλέντια για τα επόμενα χρόνια.
0: Το ισχύει. Παρ' όλα αυτά, για μένα δεν είναι τόσο λεπτή η γραμμή, να σου πω.
1: Θα σου πω για ποιο λόγο το λέω ότι είναι πολύπλοκο. Διότι κάποια ονόματα που σκέφτομαι και θα σου έλεγα σίγουρα ότι είναι για κοπή πίτας. Ναι, το σκέφτομαι για κοπή πίτας. Και απ' την άλλη λέω, για ποιο λόγο να μην είναι στο επόμενο γλέντι του Μαρτίου.
0: Παράδειγμα,
1: Κωστής Βλάσης.
0: Ναι. Πολύ δυνατός.
1: Ένα όνομα.
0: Ο Κωστής. Άλλο.
1: Άλλο όνομα.
0: Εσύ θα μου πεις. Κιμιονής, για παράδειγμα. Μου έχεις πει.
1: Ναι, θα πω. Εντάξει. Είναι
0: Κιμιονής,
1: πιο εναλλακτική επιλογή, έτσι.
0: Πολύ δυνατός.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίο γλέντι.
1: Βέβαια.
0: Τα ξαναδείς. Εγώ θα σου πω πρώτα τρία ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό.
1: Για πες.
0: Για κοπή και θα μου πεις εσύ άλλα τρία. Η αλήθεια είναι, Κιμιονής θα ήθελα να τους δώσω στην κοπή.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ. Επίσης θα ήθελα να δω τον Σμαραγδάκη του Γιάννη στην κοπή. Και άλλο ένα σχήμα που πιστεύω θα πήγαινε καλά στην κοπή και ήδη το έχουν αναφέρει πάρα πολύ, ξέρω ότι είναι αμφιλεγόμενο, Φωτάκης
1: Κεφαλογιάννης. Γιώργος Κουλάς, δηλαδή, Λαούτο.
0: Ναι, Γιώργος Κουλάς, Γιώργος Μονάκης, τώρα εντάξει.
1: Το ίδιο και το αυτό, λοιπόν.
0: Δεν είναι ένα και το αυτό, αλλά καταλάβεις.
1: Μιλάμε για γκρέμισμα του συλλόγου, δηλαδή.
0: Ναι, πλήρη κατεδάφιση.
1: Μάλιστα. Στην κοπή, όχι σε γλέντι, παραλαμβάνουμε. Ναι.
0: Τζιλιγκάκης, 7 του Νοέμβρη, έκλεισε. Είσαι στο τηλέφωνο, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: εσύ θα μου πεις τώρα τρία.
1: Τρία ονόματα. Σου είπα δύο, έτσι, Κωστής Βλάσης.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Άλλα θα μου πεις.
1: Γιατί
0: μου
1: λες άλλα.
0: Γιατί μου πεις, θα θέλω να τα δεις σε γλέντι αυτά.
1: Ωραία, κοίταξε. Κατευθείαν θα σου πω και εγώ Κιμιονή και Μανολιούδη. Τώρα ποιο να σου πω τώρα που δεν είπες εσύ.
0: Πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλά.
1: Σίγουρα. Βαγγέλης Λιανάκης.
0: Μάνα του Ιησού Χριστού.
1: Έτσι. Ναι. Και τι ξέρω να σου πω για τον Αντώνη Τουπάκη.
0: Τον
1: Αντώνη Τουπάκη.
0: Ωραία, φίλε. Πολύ δυνατό επίσης. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε, επειδή πήγαμε λίγο μακριά.
1: Ναι, να επανέλθουμε στο σήμερα.
0: Επανερχόμαστε στο σήμερα. Βαρουχάκης Κίτρος, η βροχή. Καλή ακρόαση.

0: Πώς φαίνεται αυτό το κομμάτι, δεν το έχω ξανακούσει εγώ.
1: Ναι,
0: τη βροχή. Κοίτα,
1: σχετικά καινούριο είναι, πότε βγήκε.
0: Αλήθεια.
1: Πότε βγήκε. Τι λέει εδώ.
0: Το 24.
1: 24. Ναι. Ένα κατά της ημέρας έπρεπε να το προφανώς να, το, να το βάλουμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι, θυμηθήκες τι έχουμε σήμερα.
0: Ναι, να μην τα ξαναπούμε. Τέλος πάντων, άκουσα να δεις. Ξέρεις τι έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε στο ραδιόφωνο.
1: Δεν έχουμε καιρό να το κάνουμε, απλά έχουμε καιρό να κάνουμε ράδιο.
0: Να πούμε δύο-τρεις μαντινιάς ο καθένας.
1: Γιατί ο καθένας.
0: Πες μία, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, εγώ.
0: Έχει μείνει αυτόν τον καιρό.
1: Επηρεασμένος από το φίλο μας τον Γιώργο τον Μανίκα.
0: Ναι.
1: Τελευταία βλέπω πολύ το Λεστάκι. Έτσι, μεγάλη μορφή. Της κριτικής παράδοσης. Οπότε θα σου πω μια μαντινάδα του Βουλγαρο Γιώργη.
0: Αυτή είναι του Βουλγαρο Γιώργη από τις κορφές.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, η οποία λέει: άμα μου κάψεις την καρδιά, τη στάχτη δω στα αέρα. Να διαλυθεί, να μην γεννεί, φες το μια μέρα.
0: Πού το σκέφτεστε αυτές τις μαντινιάδες?
1: Ο Βουλγαρο Γιώργης ή ο Λεστάκης και τις καταγράφει?
0: Δεν ξέρω. Ο Βουλγαρο Γιώργης έχουν στις κορφές ηφαίστειο? Δεν νομίζω. Εγώ θα σου πω μια άλλη που δεν θυμάμαι ποιος, από πού την άκουσα, δεν ξέρω ποιανού είναι.
1: Για πες.
0: Αυτή είναι ελαττωματική, η μαύρο κακομοίρα. Δεν φταίει αυτή, μα φταίω εγώ που σοβαρά την πήρα. Ωρε φίλε, τι είναι αυτά ρε. Τι είναι αυτές οι μαντινιάδες ρε. Καλύτερος μαντινιαδολόγος για σένα στην Κρήτη ever?
1: Ever.
0: Of all time.
1: Ο full time, τι λες τώρα, δεν. Ρε παιδί μου, κοίταξε. Είναι πολλοί οι οποίοι τους αγνοούμε τελείως, έτσι. Είναι άλλοι οι οποίοι. Δεν μπορώ, ρε γάμο, να σου ξεχωρίσω.
0: Εμά, ρε φίλε.
1: Τι να σου πω. Ποιο να ξεχωρίσω. Το Γιαλάφτη. Το.
0: Μπολογιάννη.
1: Το Μπολογιάννη. Τη Βέρα. Από τις μπάντες σας.
0: Από τις μπάντες σας.
1: Από τις μπάντες μας είναι πολύ. Ο Βάρδας. Παλαιότεροι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα για πάντα έναν. Πολύ ζωή γερό αυτή.
0: Ρε φίλε, για μένα είναι ξεκάθαρη απάντηση.
1: Ποια είναι?
0: Με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο για εμένα.
1: Ποια?
0: Μύρος Κουλάς. Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Το τι έχει πει και τι δεν έχει πει, έτσι. Άστο τώρα. Για όλα τα θέματα. Με δύσκολες λέξεις, με απλές λέξεις, με επανάληψη, ναι, μέσα στη μαντινάδα.
1: Θα μπορούσε.
0: Πολλά πράγματα θα μπορούσε. Για μένα είναι μεγάλη, μεγάλη φορά ο πρώτος. Και για πες τώρα μια μαντινιάδα του Μύρο Σκουλά που σου έρχεται.
1: Του Μύρο Σκουλά που μου έρχεται.
0: Ναι, μην μου πεις.
1: Ναι, αυτό τώρα μου ήρθαν πολύ κλασικές. Ναι, δεν θα σου πω. Δεν μου έρχεται τώρα κάποια.
0: Εγώ να πω μια γνωστή που μου ήρθε τώρα στο μυαλό μου. Γνωστή, έτσι. Ναι. Λίγο, ξέρεις, έτσι αστεία και τα συναφή. Λέει, δίχτυ από αυτό που βάνουν στα γήπεδα θα πάρω. Να περιφράξω την καρδιά για δεν την κουμαντάρω. Δηλαδή βλέπεις, ναι, θέλω να πω, ο άνθρωπος έμπλεχνε, να, τώρα έμπλεξε το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά λέει και ο καρδιοχειρουργός Γιακούμπ να έρθει από το Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
0: Και να μου πει να σ' αρνηθώ, να ζήσω, δεν σ' αφήνω. Πού.
1: Καταλαβαίνεις την πολιτική πεποίθηση, μάλλον.
0: Πολιτική πεποίθηση.
1: Βέβαια.
0: Δεν καταλαβαίνω, όχι, πού. Τι είναι αυτό που λες.
1: Δεν είχε χειρογήσει ο Ιακούμπ τον Ανδρέα Παπανδρέου?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Βέβαια.
0: Εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω. Πού του ήρθε τα λουνού να πει συγκεκριμένα για τον Ιακούμπ από το Λονδίνο να κάνει μαντινιάδα. Πού του ήρθε. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Αλλά έχει πει και πιο βαθιστόχαστες. Ας πούμε, αυτή
0: ναι,
1: που λέει.
0: Ναι, εννοείται, πολύ βαθιστόχαστες.
1: Λέει πως.
0: Αλλά και λαϊκές. Αυτή είναι αυτή η μαντινιάδα, ναι, και η άλλη είναι λαϊκή μαντινιάδα. Με το γήπεδο και με το Γιακούμπ. Γιατί τέτοιο. Βαθιστόχαστες έχει σαφή.
1: Αυτή που λέει κατέχει το πως αγαπώ, μα δεν σου το είπα ακόμα. Γιατί το πήρες πριν να βγει από την καρδιά στο στόμα.
0: Ναι. Πολλές. Και πολλές βαθιστόχαστες και πολλές. Ακόμα λαϊκές, για όλα, για τα πάντα, για τους κυνικούς, για τους βοσκούς, για.
1: Τις για τους πέρδικες.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τις πέρδικες, βέβαια, τις πέρδικες ακραίες.
0: Τι δεν έχει ο Μύρος? Για ψαράδες, φίλε. Τώρα το συνειδητοποίησα. Για ψαράδες δεν έχει πει.
1: Ο άνθρωπος ήταν από τα Νόγια όμως. Πού ζει του ψαράδες.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Ήταν από τα Νόγια. Για τον Γιακούμπ από το Λονδίνο σου είπε όμως.
1: Το είδε στην τηλεόραση τον Γιακούμπ. Εντάξει, άνθρωπος.
0: Στην τηλεόραση. Για ψαράδες λοιπόν. Τι θα ακούσουμε τώρα. Εσύ θα μου πεις. Δηλαδή επιθυμία δικιά σου. Δεύτερη ζωή. Μιχάλης Καλλιέργης.
1: Βάλτο. Μπράβο.
0: Καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πέρα η εκπομπή πρέπει να τελειώσει.
1: Η πρώτη εκπομπή της χρονιάς, της σεζόν.
0: Είχαμε κάποια σχόλια σε ένα τηλεφώνημα. Να τονίσουμε ότι κάνουμε πλάκα. Δεν τα λέμε όλα σοβαρά. Κάνουμε πλάκα να έχουμε λίγο ένα κλίμα έτσι χαρούμενο. Δεν τα λέμε όλα κυριολεκτικά. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα σας αποχαιρετούμε εμείς. Να υπενθυμίσουμε σήμερα το βράδυ.
1: 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα στο Σύλλογο Όλοι. Δημήτρης Ξυλούρης Κίτρος. Μιλτιάδης Βαρουχάκης.
1: Μανώλης Χισανδράκης. Γιώργος Τιτάκης. Ναι, Αδάμ Τζιράκης.
0: Όλοι εκεί. Υποδοχή πρωτοετών. Από εμάς, καλό απόγευμα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο.
1: Καλή συνέχεια.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
15: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
16: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
17: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
16: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
18: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
16: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
19: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
20: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
19: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
20: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
19: Τηλέφωνο 210-5150-030.
20: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
19: Αόρι.
20: Αόρι.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είμαι ο κλινικός ψυχολόγος ο Νικηφόρος Κωσιβάκης και σας καλωσορίζω σε μια ακόμη εκπομπή «Νέος κόσμος, νέος ψυχισμός» εδώ στο Κρήτη FM 87,5. Σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα μιλήσουμε για ένα θέμα που υπάρχει παντού, ακόμα και όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε άμεσα, το συζητάμε βέβαια συχνά, αναφέρομαι στην εξουσία. Τι σημαίνει δηλαδή να έχει ένας άνθρωπος εξουσία στο σύνολο ή εξουσία πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο? Τι συμβαίνει ψυχολογικά όταν αποκτά ένας άνθρωπος δύναμη? Γιατί ορισμένοι άνθρωποι όταν αποκτήσουν εξουσία γίνονται περισσότερο αυταρχικοί και να πω ότι από την άλλη πλευρά γιατί, να αναρωτηθούμε δηλαδή γιατί ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να αντισταθούν στην εξουσία ενός ανθρώπου ή ενός συνόλου άλλων ανθρώπων. Να πω φίλες και φίλοι ότι η εξουσία δεν υπάρχει μόνο στην πολιτική, προφανώς υπάρχει σε πολλά πλαίσια, υπάρχει μέσα στην οικογένεια, υπάρχει στην εργασία, στο σχολείο, στις σχέσεις, στις φιλίες, αλλά όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, μέσα στις καθημερινές μας επαφές. Εξουσία, φίλες και φίλοι, υπάρχει όταν ένας άνθρωπος έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να επηρεάζει τη συμπεριφορά, τις απόψεις και γενικά τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Ένας εργοδότης, ας πούμε, έχει εξουσία πάνω στον εργαζόμενό του, ένας διευθυντής έχει εξουσία κατά κάποιο τρόπο πάνω στους υφιστάμενούς του, απ' την άλλη ένας γονέας πάλι έχει εξουσία πάνω στο μικρό του παιδί. Και αντίστοιχα ένας εκπαιδευτικός μες στην τάξη, ένας γιατρός κατά κάποιο τρόπο απέναντι στον ασθενή και πάει λέγοντας. Να πούμε βέβαια και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και ένας σύντροφος μπορεί να αποκτήσει μέσα σε μια σχέση ή σε ένα γάμο μεγάλη δύναμη πάνω στον άλλον, ιδιαίτερα όταν υπάρχει οικονομική και συναισθηματική και πρακτική εξάρτηση, όταν έχει προκύψει κάτι από αυτά δηλαδή. Να πω λοιπόν ότι η εξουσία δεν είναι από μόνη της κάτι αρνητικό. Χωρίς κάποια μορφή εξουσίας και οργάνωσης, μια κοινωνία άλλωστε δεν μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα. Το ζήτημα επομένως είναι πώς χρησιμοποιείται η εξουσία. Η ίδια εξουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει από τη μία πλευρά ή να καταπιέσει, δηλαδή για να κάνει πολλά πράγματα. Η ίδια εξουσία έχει πολλές χρήσεις άρα, φίλες και φίλοι. Και εδώ βρίσκεται το πρώτο έτσι μεγάλο, θα έλεγα, ψυχολογικό ερώτημα, εφόσον άλλωστε και στην εκπομπή μας προσεγγίζουμε το θέμα μέσα από τη σκοπιά της ψυχολογίας. Τι κάνει επομένως η εξουσία στον άνθρωπο που την κατέχει? Να πω ότι η κοινωνική ψυχολογία μας έχει δείξει ότι όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται ισχυρός, συνήθως αισθάνεται ότι έχει μεγαλύτερη ελευθερία να δρά κατά βούληση. Μπορεί να πάρει αποφάσεις πιο εύκολα, να εκφράσει τη γνώμη του και να κινηθεί, να κάνει αυτό που θέλει. Αντίθετα πάλι, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε θέση μικρότερης ισχύως μπορεί να γίνει περισσότερο προσεκτικός ή και πολύ περισσότερο προσεκτικός πριν κάνει ή αν κάνει κάτι, δηλαδή πριν μιλήσει, πριν κάνει κάτι σκέφτεται τις συνέπειες, πριν διαφωνήσει σκέφτεται αν θα υπάρξει, ας πούμε, κάποια συνέπεια, κάποια τιμωρία, κάποια ποινή γι' αυτό. Και αυτό είναι κάτι που συναντάμε πολύ συχνά στο χώρο τον εργασιακό. Ας φανταστούμε, ας πούμε, έναν υπάλληλο που έχει έναν προϊστάμενο ο οποίος του φέρεται πολύ άσχημα όταν, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έναν προϊστάμενο ο οποίος αντιδρά πολύ άσχημα στην κριτική. Δηλαδή ο υπάλληλος μπορεί να διαφωνεί με μια απόφαση αλλά να μην μπορεί να μιλήσει ή να φοβάται να μιλήσει. Όταν βέβαια, ας πούμε, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο προϊστάμενος, ο διευθυντής μπορεί λόγω αυτού να θεωρήσει ότι όλοι οι υπάλληλοι να συμφωνούν μαζί μου. Στην πραγματικότητα βέβαια αυτό που μπορεί να συμβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι κάτι τελείως άλλο, τελείως διαφορετικό. Μπορεί απλά όλοι να φοβούνται να εκφραστούν, δηλαδή να φοβούνται να εκφραστούν γιατί ξέρουν τι συνέπειες θα υπάρχει, τι συνέπειες θα υπάρχουν ή τι συνέπειες μπορεί να υπάρχουν ή αν έχουν ζήσει οι ίδιοι, έχουν αντιμετωπίσει κάποια συνέπεια στο παρελθόν, φοβούνται, ακόμα και να μην έχουν προειδοποιηθεί για κάτι συγκεκριμένο, να φοβούνται και να κάνοντας σενάρια να μένουν ανενεργοί, ανέκφραστοι ή και ακόμα και ψεύτικοι κατά κάποιο τρόπο, παίζοντας ένα ρόλο μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουν κάποια ενδεχόμενη, ας πούμε, συνέπεια. Άρα, φίλες και φίλοι, εδώ βλέπουμε μία από τις σημαντικότερες διαφοράς, έτσι, μέσα και ανάμεσα στο σεβασμό και στο φόβο, δύο πολύ ισχυρές έννοιες και πολύ διαφορετικές. Να πω ότι, όπως ξέρουμε, ο σεβασμός επιτρέπει το κομμάτι της διαφωνίας, ενώ από την άλλη πλευρά ο φόβος περιορίζει ή κλείνει την πόρτα στη διαφωνία. Ένας άνθρωπος που έχει πραγματική ψυχολογική ασφάλεια στη θέση εξουσίας του, δεν χρειάζεται να φοβάται το όχι. Μπορεί να ακούσει έναν άλλον άνθρωπο να διαφωνεί, ας πούμε, μαζί του, να έχει διαφορετική άποψη, χωρίς να αισθάνεται ότι χάνει την αξία ή το κύρος του. Αντίθετα πάλι, όταν ένας άνθρωπος που έχει την ανάγκη να ελέγχει συνεχώς τους άλλους, τους γύρω του, μπορεί να βγει.

ισχυρή ψυχολογική ανάγκη ή ακόμη και εξάρτηση από και για τον έλεγχο. Να πω εδώ ότι ένα από τα πιο λογικά θα δούμε, το έχετε λογικά ακούσει, ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα στην ψυχολογία της εξουσίας είναι το περίφημο πείραμα του Stanley Milgram για την υπακοή στην αυθεντία που λέμε. Φίλες και φίλοι, ξεκινάω και θα σας αναφέρω την έρευνα αυτή, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα και γνωστό παράδειγμα. Επομένως, στη μελέτη αυτή οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι έπρεπε να δίνουν ηλεκτρικά σοκ σε έναν άλλο άνθρωπο κάθε φορά που εκείνος έκανε ένα λάθος. Το σοκ βέβαια ήταν εικονικό, αλλά να πούμε ότι οι συμμετέχοντες δεν το γνώριζαν αυτό, και αυτό που μελετούσε μέσω της συνθήκης ο Milgram ήταν μέχρι δηλαδή ποιο σημείο ένας άνθρωπος μπορεί να συνεχίζει μια συμπεριφορά όταν πιστεύει ότι ένας άνθρωπος με κύρος του λέει, τον καθοδηγεί να συνεχίσει. Το σημαντικό μήνυμα από αυτή την έρευνα, για να μην σας κουράσω, δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι κακοί, εγγενώς κακοί, και συνεχίζουν να κάνουν κακό επειδή δέχονται μια εντολή. Είναι ότι η παρουσία μιας ισχυρής, αυτό που λέμε, αυθεντίας, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την συμπεριφορά μας, την ανθρώπινη συμπεριφορά μας. Ακόμα και υπό άλλες συνθήκες, αν διαφωνούσαμε, αν ήμασταν μόνοι μας. Δηλαδή μπορεί να μην το κάναμε, αλλά από τη στιγμή που έχουμε την καθοδήγηση από ένα πλαίσιο εξουσίας, μπαίνουμε στην θέση του να μην βλέπουμε υπό το πρίσμα της κριτικής σκέψης την απόφαση αυτή. Βέβαια μπορεί να συμβεί σε μια επιχείρηση αυτό, μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα ή ακόμα και σε ένα οικογενειακό πλαίσιο, διότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι που, ας πούμε, αρχικά θεωρούσε λάθος, επειδή όμως κάποιος που θεωρεί ανώτερό του ή πιο ισχυρό από εκείνον του λέει ότι έτσι πρέπει ουσιαστικά να λειτουργήσεις, έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, είναι σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αυθεντία από την απόλυτη αλήθεια. Δηλαδή, το ότι κάποιος είναι διευθυντής δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχει πάντα δίκιο. Το ότι κάποιος, ακόμα και σε ένα πολύ έτσι αρχικό στάδιο στη ζωή ενός ανθρώπου, το ότι κάποιος είναι γονέας δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει λάθος. Δεν υπάρχει περιθώριο, ας πούμε, λάθος. Το ότι κάποιος, ακόμα και στο επιστημονικό κομμάτι, το ότι κάποιος είναι επιστήμονας δεν σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι είναι αλάνθαστος. Όλοι κάνουμε λάθη. Παντού υπάρχουν λάθη, σε οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο και αν μιλάμε. Και να πω εδώ ότι η υγιής σχέση με την εξουσία δεν είναι ούτε η τυφλή υπακοή, ούτε και από την άλλη πλευρά, στο αντίθετο άκρο, η αυτόματη αντίδραση, το ότι επειδή το λέει εξουσία πρέπει να αντιδρώ, γιατί από χέρι θα είναι λανθασμένο ή θα με καθοδηγεί σε λάθος μονοπάτι. Αυτό που θέλουμε είναι η ικανότητα να μπορούμε να ακούμε πρώτον, να αξιολογούμε δεύτερον, και φυσικά να σκεφτόμαστε κριτικά. Να μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι αναγνωρίζω με το ρόλο του ανθρώπου ή του πλαισίου που μου θέτει μια κατεύθυνση, αλλά θέλω και εγώ ο ίδιος να καταλάβω γιατί μου ζητάει να κάνω αυτό ή εκείνο. Ξέρετε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι η εξουσία, όπως ξέρουμε, συχνά λειτουργεί καλύτερα όταν συνοδεύεται από μονιμότητα, αλλά και το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι η εξουσία που ασκείται πάνω του είναι δίκαιη, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να έχει, ας πούμε, λογική αυτή η εξουσία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι πιο πιθανό να είναι συνεργάσιμος. Όταν απ' την άλλη αισθάνεται ότι, για παράδειγμα, η εξουσία που του ασκείται είναι αυθαίρετη, είναι καταχρηστική ή είναι ταπεινωτική, είναι πιθανότερο να αισθανθεί είτε ότι φοβάται, είτε ότι θυμώνει, είτε ότι νιώθει αδύναμος να αντιδράσει ή να λειτουργήσει. Και ας πάρουμε κι άλλο ένα μικρό έτσι παράδειγμα. Ένας προϊστάμενος λέει σε έναν εργαζόμενο ότι, ξέρεις, αυτό το έργο πρέπει να διορθωθεί, δεν το θέλω έτσι.

0: θέλω να ξαναδούμε μαζί από κοινού που έγινε το λάθος που εγώ εντοπίζω. Ας πούμε σε ένα τέτοιο παράδειγμα, υπάρχει μεν εξουσία, αλλά υπάρχει και η έννοια του σεβασμού. Δηλαδή υπάρχει στην αλληλεπίδραση αυτή φυσικά και σεβασμός. Σε μια άλλη περίπτωση που ένας άλλος προϊστάμενος θα θέσει το θέμα ότι ξέρεις, έλα εδώ, είσαι ανίκανος, εσύ φταίς και εσύ κάνεις τα λάθη, και αν το ξανακάνεις θα σε απολύσω. Δηλαδή σε μια τέτοια συνθήκη, και εδώ υπάρχει εξουσία μεν, αλλά εδώ χρησιμοποιείται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ένας άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο αισθάνεται ότι η εξουσία επιτίθεται και καταπιέζει την προσωπικότητά του, και υπάρχουν ουσιαστικά συνθήκες οι οποίες μπορεί να αισθάνεται κάποιος ότι ακόμη και αν αισθάνεται ότι έχει λιγότερη δύναμη από εκείνο που του ασκεί την εξουσία, παρόλα αυτά επειδή υπάρχει η αίσθηση και η έννοια του σεβασμού, ουσιαστικά υπάρχει μια πιο εύρυθμη λειτουργία και λειτουργικότητα εντός του πλαισίου αυτού. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι μια πολύ σημαντική διάκριση, και να πω ότι η υγιής εξουσία διορθώνει τη συμπεριφορά χωρίς να καταστρέφει την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, η καταχρηστική εξουσία χρησιμοποιεί την ταπείνωση για να κάνει τι, να επιβάλλει καθαρά τη συμμόρφωση. Και όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια τέτοια επαφή, σε μια τέτοια αλληλεπίδραση, μπορεί ψυχολογικά να αρχίσει να αλλάζει και ο ίδιος προφανώς στη συνέχεια. Μπορεί να φοβάται, ας πούμε, να μιλήσει, να δημιουργήσει συμπεριφορές άμυνας, μπορεί να αμφισβητεί συνεχώς τον εαυτό του και το ρόλο του, μπορεί να προσπαθεί να προβλέψει τη διάθεση των άλλων και ειδικά των ατόμων της εξουσίας, μπορεί να σκέφτεται διαρκώς μήπως κάνω κάτι λάθος, μήπως συνέχεια με παρατηρούν και ότι πού θα κάνω το λάθος, μήπως ενόχλησα, μήπως αν μιλήσω θα έχω σοβαρές συνέπειες. Και ξέρετε, αυτό γίνεται ένα μοτίβο το οποίο γίνεται μια καθημερινότητα από ένα σημείο και μετά, διότι εγκαθίσταται στον ψυχισμό και κατά κάποιο τρόπο γίνεται μέρος προέκταση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου που έχει υποστεί είτε τη συνέπειση, τη διαρκή αγωνία του τι θα υποστώ εάν. Να πω επομένως ότι η συνεχής ανάγκη για να υπολογίζουμε την αντίδραση των ισχυρότερων είναι ουσιαστικά ξεκάθαρα ψυχολογικά κουραστική, και αυτό μας δείχνει ότι η εξουσία δεν επηρεάζει άρα μόνο τις πράξεις μας, επηρεάζει και το πώς αισθανόμαστε μέσα σε μία σχέση. Φίλες και φίλοι, το ίδιο μπορεί να συμβεί, εννοείται, όπως έχουμε πει, και μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Ο γονέας φυσικά έχει μεγαλύτερη εξουσία από το μικρό παιδί, και αυτό είναι απαραίτητο άλλωστε, αλλά το παιδί χρειάζεται έναν ενήλικα που θα θέσει όρια και θα το προστατεύσει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «δεν μπορείς να κάνεις αυτό γιατί είναι επικίνδυνο και θέλω να σε προστατεύσω» και στο ότι «δεν θα κάνεις αυτό επειδή έτσι θέλω εγώ και επειδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο γιατί να κοίτα τι θα πάθεις». Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει γονεϊκή εξουσία, αλλά μόνο όμως στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται με τρόπο που υπηρετεί την ανάπτυξη, δηλαδή του παιδιού, την εύρυθμη ανάπτυξη του παιδιού. Ένα παιδί προφανώς χρειάζεται όρια, εννοείται, και δεν μπορεί να λειτουργήσει και να διαμορφωθεί χωρίς όρια, αλλά χρειάζεται επίσης να αισθάνεται ότι η φωνή η δική του έχει επίσης μια αξία, δηλαδή ότι δεν είναι ένας υποδεέστερος άνθρωπος, είναι απλά ένας άνθρωπος υποδιαμόρφωση. Είναι άλλο ο υποδεέστερος, άλλο ο αδύναμος και άλλο ο υποδιαμόρφωση. Το κρατάμε αυτό. Είναι καταρχήν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό και για την ενήλικη ζωή μας, διότι η εξουσία μπορεί να συνυπάρχει, φίλες και φίλοι, με τον διάλογο, και το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις μεταξύ ενηλίκων προφανώς. και για άλλες κατηγορίες επαφών, σχέσεων κλπ. Όταν ένας σύντροφος λέει στον άλλον δεν μπορείς να έχεις τους φίλους που σου αρέσουν στην πραγματικότητα, ή ότι θα μου δίνεις αναφορά για το όπου και να βρίσκεσαι, και ότι αν τύχει να διαφωνήσεις μαζί μου θα σε τιμωρήσω είτε με χωρισμό είτε με οτιδήποτε άλλο, τότε φίλες και φίλοι δεν έχουμε απλώς μια διαφωνία. Μπορεί να έχουμε μια προσπάθεια ελέγχου. Και η ψυχολογία εδώ ευτυχώς μας βοηθάει να καταλάβουμε και να δούμε ότι ο έλεγχος βέβαια δεν είναι πάντα ένα εμφανή στοιχείο. Μπορεί να είναι ένας ήσυχος ή και έμεσος ή και σταδιακός έλεγχος ή καταναγκασμός. Αυτό είναι κάτι που τον κάνει πολλές φορές και δύσκολο άλλωστε να τον αναγνωρίσουμε όταν χρειάζεται να τον αναγνωρίσουμε. Να πω επομένως, φίλες και φίλοι, ότι η κατάχρηση εξουσίας δεν ξεκινά απαραίτητα πάντα με κάτι ακραίο. Το είπα και στην όχι την προηγούμενη, την πάρα προηγούμενη εκπομπή. Μπορεί να ξεκινήσει με μικρές έτσι απαιτήσεις και με τον καιρό όμως αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να γίνουν όλο και μεγαλύτερες, όλο και αυξανόμενες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και χρειάζεται να προσέχουμε όχι μόνο το τι μας ζητά κάποιος, αλλά το πώς, προσέξτε, το πώς αισθανόμαστε όταν αρνούμαστε. Δηλαδή, μπορώ να πω όχι χωρίς να φοβάμαι, μπορώ, έχω το δικαίωμα να διαφωνήσω, μπορώ να κάνω ένα λάθος χωρίς να τιμωρηθώ σκληρά ή να ταπεινωθώ, μπορώ να έχω διαφορετική άποψη. Ξέρετε, αυτές είναι πολύ απλές ερωτήσεις, αλλά είναι όμως πάρα πολύ, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Και είναι εξαιρετικά σημαντικές, φίλες και φίλοι, διότι μια σχέση στην οποία επιτρέπεται η διαφωνία είναι διαφορετική, τελείως διαφορετική από μια σχέση στην οποία η διαφωνία τιμωρείται. Και μάλιστα τιμωρείται με καταναγκαστικό τρόπο. Και εδώ, άρα φτάνουμε σε ένα ακόμα, έτσι, ακόμα πιο βασικό στοιχείο της ψυχολογίας που μελετά το κομμάτι της εξουσίας. Δηλαδή μιλάμε για την αίσθηση της, δηλαδή για το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Όσο μεγαλύτερη δύναμη, φίλες και φίλοι, έχει ένας άνθρωπος πάνω στους άλλους, τόσο σημαντικό και σημαντικότερο μάλλον είναι να μπορεί να βλέπει την κατάσταση και από την πλευρά εκείνου που βρίσκεται απέναντί του, από εκείνου που υφίσταται την εξουσία του. Διότι ο ισχυρός άνθρωπος μπορεί εύκολα να ξεχάσει, φίλες και φίλοι, κάτι πολύ απλό, ότι η δική του η συμπεριφορά έχει ένα διαφορετικό βάρος για τον άλλον. Είναι διαφορετικά να νιώθουμε ότι ασκούμε εξουσία, διαφορετικό βάρος είναι ότι δεχόμαστε την εξουσία του άλλου. Να πω εδώ ότι, έτσι σαν παράδειγμα, ότι ας πούμε μπορεί για έναν διευθυντή, για έναν υπεύθυνο, για έναν στρατιωτικό ή οτιδήποτε άλλο σε θέση εξουσίας, να μια έτσι απλή παρατήρηση μπορεί για τον ίδιο να είναι κάτι πολύ απλό, ότι απλά του δώσα, ας πούμε, έτσι μια κατεύθυνση. Μπορεί για τον εργαζόμενο όμως ή για τον υφιστάμενο να σημαίνει φόβο για τη δουλειά του, για την αξιοπρέπειά του και προφανώς για πολλά άλλα. Το ίδιο φυσικά, φίλες και φίλοι, και αναφέρομαι πάλι στο οικογενειακό κομμάτι, ότι μια φράση που για το γονέα είναι η υπενθύμηση ενός ορίου, για το παιδί μπορεί να βιώνεται ως, ας πούμε, μια απόρριψη. Δηλαδή ότι ένας τσακωμός μπορεί να σημαίνει ότι η ίδια του η υπερηφάνεια, ας πούμε, βρίσκεται σε κίνδυνο. Και προφανώς λόγω αυτών, άρα, τι θέλω να πω. Αυτό, όλο αυτό μας αναγκάζει, φίλες και φίλοι, να θυμόμαστε ότι ο άλλος άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα άτομο που πρέπει να υπακούσει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει και εκείνος, ας πούμε, συναισθήματα, που έχει ανάγκες, που έχει φόβους, και οι φόβοι αυτοί μπορεί να μην φαίνονται. Το ότι ένας άνθρωπος δεν δείχνει φοβισμένος δεν σημαίνει ότι δεν είναι κιόλας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι και η γνωστή φράση ότι τα φαινόμενα απατούν, αλλά είναι και κάτι το οποίο στην πραγματικότητα, όταν διακυβεύεται κάτι από την προσωπικότητα ή τη θέση του άλλου, στην πραγματικότητα μπορούμε να υποθέσουμε ότι μπορεί εκεί να υπάρχει και ο φόβος, άρα οφείλουμε να, και να, πέρα από το να το λάβουμε υπόψη μας, και να το θεωρούμε ως ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας κάνει να ασκούμε ό,τι ασκούμε με μεγαλύτερο σεβασμό στην προσωπικότητα και στα στοιχεία που αποτελούν τον απέναντί μας. Φίλες και φίλοι, και ίσως εδώ βρίσκεται το σημαντικότερο έτσι μήνυμα, θα έλεγα, της σημερινής μας εκπομπής. Η εξουσία δεν είναι πρόβλημα επειδή υπάρχει, έτσι. Η εξουσία πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Η ζωή, η κοινωνία λειτουργεί σκαλωτά, λειτουργεί με διαβαθμίσεις. Το πρόβλημα είναι όμως όταν δεν υπάρχουν όρια στην άσκηση της εξουσίας. Πάλι εδώ μιλάμε για τα όρια, αλλά και πάλι εδώ τα όρια, όπως βλέπετε, είναι ίσως το σημαντικότερο κλειδί σχεδόν για τα πάντα. Τα όρια, τα πλαίσια που βάζουμε, τα όρια που ένας άνθρωπος μπορεί να έχει εξουσία, ας πούμε, και να τα χρησιμοποιεί με υπευθυνότητα. Μπορεί να έχει μια θέση, να έχει κύρος, να έχει χρήματα, να έχει πολιτική, διοικητική δύναμη, και όμως ταυτόχρονα να παραμένει και άνθρωπος, ο οποίος ως άνθρωπος και ακούει και σέβεται και εννοείται μπορεί να δεχτεί και την κριτική. Ενώ από την άλλη πλευρά, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε θέση μικρότερης ισχύως, και το αναφέρω αυτό πάλι, δεν χρειάζεται να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι κατώτερος επειδή σε μια διαβαθμιστική κλίμακα βρίσκεται σε ένα μικρότερο σκαλοπάτι, σε ένα προηγούμενο σκαλοπάτι. Άλλωστε όλοι κάπου βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, διότι δεν θα λειτουργούσε άλλωστε και η κοινωνία με έναν εύρυθμο τρόπο. Η κοινωνική θέση, φίλες και φίλοι, δεν καθορίζει την αξία σας. Το ότι κάποιος είναι εργοδότης και κάποιος είναι εργαζόμενος δεν σημαίνει ότι ο ένας αξίζει περισσότερο από τον άλλον. Το ότι κάποιος είναι προϊστάμενος δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο και ότι οφείλει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να υπερισχύει πάντα η δική του πλευρά. Το ότι κάποιος έχει περισσότερα χρήματα δεν σημαίνει ότι προφανώς και δεν έχει μεγαλύτερη αξία ως άνθρωπος. Ξέρετε, όλα αυτά είναι σημαντικά να τα έχουμε υπόψη μας. Και να πω κιόλας ότι δεν πρέπει να νιώθουμε ότι επειδή κάποιος, φίλες και φίλοι, έχει έναν τίτλο, ό,τι και τίτλος να είναι αυτός, όσο σημαντικός και είναι αυτός ο τίτλος, όσο και δύσκολα αποκτημένος να είναι αυτός ο τίτλος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του παραδώσουμε ολόκληρη την προσωπική μας κρίση και ολόκληρο το ψυχισμό μας, να το πω έτσι. Η όριμη απέναντίας στάση στην εξουσία είναι το να αναγνωρίζουμε το ρόλο του άλλου χωρίς να εγκαταλείπουμε την κριτική μας σκέψη, την κριτική μας ικανότητα. Να πω βέβαια και ότι για εκείνον που ασκεί την εξουσία, η όριμη στάση είναι να θυμάται ότι η δύναμη είναι υπεύθυνη. Έτσι, το σημαντικό δεν είναι να μπορώ να επιβάλλω, έτσι, το σημαντικό είναι ότι είναι σωστό να το επιβάλλω. Δηλαδή κάνουμε αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας, ότι χρειάζεται εδώ να φτάσω να επιβληθώ, ή δεν είναι ότι θα με υπακούσουν, ότι δεν πρέπει να με φοβούνται, πρέπει να με σέβονται. Και ξέρετε, όπως είπα, είναι πολύ πολύ διαφορετικό. Ξέρετε, αυτές οι ερωτήσεις κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην εξουσία και στην κατάχρηση εξουσίας. Είναι πολύ λεπτή γραμμή, αλλά είναι πολύ σημαντική και καθοριστική γραμμή. Και ίσως τελικά μπορούμε να πούμε κάτι πολύ απλό εδώ, έτσι. Η πραγματική δύναμη, φίλες και φίλοι, ενός ανθρώπου φαίνεται όχι από το πόσο μπορεί να ελέγχει τους άλλους, αλλά από το πόσο καλά μπορεί να ελέγχει τον εαυτό του, κατά κύριο λόγο, έτσι. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα να επιβληθεί και να ελέγχει τον εαυτό του, αλλά και να επιλέγει το διάλογο, να επιλέγει την ουσιαστική επαφή, να μπορεί να τιμωρήσει από τη μία πλευρά, να έχει το δικαίωμα να τιμωρήσει, αλλά να μην το κάνει, να επιλέγει τη δικαιοσύνη. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μεν το δικαίωμα να φέρει σε δύσκολη θέση έναν άνθρωπο, να μην το επιλέγει όμως, να επιλέγει το σεβασμό, γιατί μπορεί να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο στο να φτάσει, στο να επιτελέσει το ρόλο του, επιλέγοντας το δρόμο του σεβασμού και όχι το δρόμο του καταναγκασμού. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό μάθημα που μας δίνει η ψυχολογία σήμερα. Όπως είπα και λίγο πριν, να το ξαναπώ, βέβαια είναι και η άποψή μου, αλλά θεωρώ ότι δυστυχώς η εξουσία, καλός ή κακός, είναι αναπόφευκτη στις ανθρώπινες σχέσεις. Η κατάχρησή της όμως δεν θεωρώ ότι είναι, και από την άλλη η καλύτερη άμενα απέναντί της είναι τι? Είναι η επίγνωση, είναι η κριτική σκέψη, είναι τα όρια που είπαμε, πολύ σημαντικό, η δυνατότητα του να διαφωνούμε και πάνω απ' όλα, αγαπητοί ακροατές, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η αξιοπρέπεια, φίλες και φίλοι, του ανθρώπου είναι ένα κομμάτι που πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Κάθε τι το οποίο κάνουμε, ενδεχομένως, εάν υπερβάλλουμε, θίγει την αξιοπρέπεια και έχει μεγάλα αποτελέσματα στον ψυχισμό των ανθρώπων γύρω μας. Το να λαμβάνουμε υπόψη τους άλλους ανθρώπους, έχοντας υπόψη το πώς εμείς θα αισθανόμασταν στη θέση τους, είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό κλειδί για να ξέρουμε πότε υπερβάλλουμε και πότε δεν υπερβάλλουμε, ακόμα και να έχουμε μια θέση εξουσίας. Γιατί όπως είπαμε, η εξουσία είναι μέρος της κοινωνίας. Αρκεί βέβαια αυτή να μπορεί να ασκείται μέσω των φίλτρων του σεβασμού, του αυτοσεβασμού, της κριτικής σκέψης και φυσικά τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια των άλλων ανθρώπων. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μου σε αυτή την συζήτηση. Είμαι ο κλινικός ψυχολόγος Νικηφόρος Κωσιβάκης και αυτή η εκπομπή σήμερα ήταν η εκπομπή του Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός, εδώ στο Greedy FM 87,5. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά και να θυμάστε ότι η εξουσία δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε στους άλλους. Ο χαρακτήρας μας όμως μας δείχνει τι επιλέγουμε το να μην τους κάνουμε. Εύχομαι καλή σας.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
5: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τη ρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
11: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
11: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
11: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
10: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
11: Τηλέφωνο 210-211-1315.
10: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
11: Honda Caracostas.
10: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

σκέψη τα φτερά να ξαναταξιδέψεις. Εσύ που στράτες δε δηλιάς, καιρός δε σε τρομάζει, κι ούτε και ντολαντίζεσαι ποτέ σου στα διχάλια. Και βγαίνεις σε γκρεμούς κοφτούς με δίχως καλεράκια, και σου πατίζεις σε κορφές πάλος κι ανείς δεν είδε. Που πόδια δεν επάτησαν, μάθια δε συντηρούνε, και κατεβαίνεις χήματα χαλικερές πλαγούρες, που άνθρωπος δεν εστήλωσε για να τις προπατήξει. Και νόμος δεν ευρέθηκε να σου τα παγορέψει, κι ούτε τυχιά σας σταίνουνε κι όπου κι αν θες θα φτάξεις, κι όλο τον κόσμο ρέμπεσαι μα ακόμη και πιο πέρα. Έκια πιο πέρα σου ζητώ να πας εσύ για μένα, να βγεις αγκάλες του ουρανού στα νέφαλα από πάνω, να δεις πως ύπλαθε ο Θεός εκείνα τα λιμέρια. Κι αν εφυσά γλυκής καιρός σε τούτους σας τόπους, να δεις αν έχει όμορφα περβόλια μυρισμένα, πρασές λουλούδια χαμωτά δέντρα μπεγετισμένα. Να δεις αν έχουνε ανθόοι λεμονιές απάνω, κι αν είναι μερσαροδαμούς οι ελιές περιχυμένες,

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την Κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
16: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: KFM.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Μάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
15: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
16: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
15: Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
17: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
18: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
19: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
18: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
19: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
18: Τηλέφωνο 210-5150-030.
19: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
18: Αόρι.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
6: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι
7: αλουμίν.
8: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
10: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
11: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κρητικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
13: Η καλύτερη κριτική μουσική μόνο στον Κρήτη FM.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
1: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
2: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
1: Στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
14: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
13: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

Tu ponuo pono što boni pone. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
12: Αόρι.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Γεμάτος αγωνία, πότε θα έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε εδώ για την καινούργια σεζόν. Σας έχω επιθυμήσει. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να περάσατε καλά όλον αυτόν τον καιρό που δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή. Να έχετε υγεία και χαρές. Πρώτη εκπομπή για την καινούργια σεζόν και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Με όρεξη και αγάπη και επιμονή για κάποια πράγματα, πιστεύω πως όλα μπαίνουν στη θέση τους. Εμείς είμαστε γεμάτοι όρεξη. Ευελπιστώ πως και εσείς το ίδιο, και ίσως να περιμένετε και εσείς με αγωνία αυτή την ώρα.

στο χωριό μου το καλοκαίρι, ακόμα και όταν γύρισα εδώ, το μόνο που με ενόχλησε λίγο όταν γύρισα, πέσαμε πάνω στον καύσωνα, που αυτό για όλους ήταν λίγο σκληρό, γιατί ήταν παρατεταμένο, παρακράτησε φέτο. Κατά τα άλλα όλα καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία, κατά την ευκαιρία των εκπομπών, να λέμε και κάποιο νέο και κάτι περίεργο και κάτι που συναντήσαμε και κάτι που ακούσαμε και κάτι που δημιουργήσαμε και εμείς.

Σημασία έχει να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι στο μέτρο. Να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

εμείς θα κάνουμε το παν για έναν ωραίο χειμώνα. Μας κάνει κρύο, ας κάνει ό,τι θέλει, παγετώνες, εμείς θα το ζεστάνουμε με τις καλές μας διαθέσεις που έχουμε, με τα καλά μας τραγούδια που διαθέτουμε και με άλλα πολλά πράγματα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια των εκπομπών. Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, χαρές. Και καλά πράγματα στα σπιτικά σας. Θέλω πριν απ' όλα να ευχαριστήσω τον αγαπητό Γιώργο Πατακό, εδώ τον διευθυντή του σταθμού της Φωνής της Κρήτης στην Αθήνα, για το βήμα που μας δίνει τώρα τόσα χρόνια και που η συνεργασία μας είναι άψογη. Και τον ευχαριστώ πολύ γιατί μου δίνει αυτό το βήμα να μπορώ να μπαίνω στα σπίτια σας, να μπορώ να συνομιλώ μαζί σας, να ακούτε τα προβλήματά μου, να ακούω κι εγώ τα δικά σας, να κάνετε στους φίλους σας αφιερώσεις και όχι μόνο αν κάποιο πρόβλημα έχετε και μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί όχι. Όπως πάντα λοιπόν, είστε συντονισμένοι στους 87,5 στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Είναι η εκπομπή κοντά στην παράδοση. Είναι και ο φίλος σας, ο Παντελής Σούλης, εδώ, παρόν. Και επειδή νιώθω την ανάγκη να αφιερώσω την εκπομπή μου αυτή στον άνθρωπο που έβαλε τα θεμέλια στον σταθμό αυτόν και όχι μόνο, για να είμαστε εμείς τώρα εδώ και να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία. Αυτός είναι ο Πατακοστελής, ο Στέλιος ο Πατακός, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Σήμερα ήταν το μνημόσυνό του και δεν μπορούσα να μην το πω έστω, αφού είναι πρώτη εκπομπή, θα έλεγε κανείς, μα πρώτη εκπομπή, έτσι θα ξεκινήσουμε. Είναι κάποια πράγματα που δεν ξεπερνιούνται. Χρωστάμε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Εξάλλου, εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, έφυγε ο άνθρωπος. Εμείς τον έχουμε στην καρδιά μας, θα τον θυμόμαστε πάντα και θα τον ευγνωμονούμε για αυτά που έχει αφήσει πίσω του. Έτσι είναι η ζωή δυστυχώς και έχει και συνέχεια. Δεν μπορούμε να σταθούμε κάπου και να πούμε όπα, ως εδώ και μη παρέκει. Τα πράγματα προχωράνε, υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις, πρέπει να είμαστε ο καθένας στην υποχρέωσή μας εκεί και τη στιγμή που πρέπει και που χρειάζεται. Τώρα όλα τα άλλα, λίγο πολύ έχουμε ζήσει πολλά πράγματα στο διάβα της ζωής μας μέχρι τώρα, και καλά και καλά και άσχημα και ασχημότερα και βασανιστικά κάποιες φορές, όμως όλα ξεπερνούνται. Αρκεί να υπάρχει η ψυχική δύναμη και η καλή διάθεση. Ένα ευχαριστώ και σε εσάς που στηρίζετε τόσα χρόνια τώρα αυτή την εκπομπή και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Αφού σας θυμίσω
το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 210-5065-684, 210-5065-684 το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας εδώ της εκπομπής, και θα χαρώ πάρα πολύ σε αυτή την πρώτη εκπομπή να είστε εδώ παρόντες άπαντες, και όσοι βέβαια μπορείτε, γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχετε πληροφορηθεί ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Βέβαια το αναρτήσαμε στο διαδίκτυο, αλλά επειδή οι περισσότεροι

Χειμώνα λοιπόν, καλόν χειμώνα και καλή σεζόν να έχουμε. Και άντε να ξεκινήσουμε. Και πώς να ξεκινήσουμε? Με την μοναδική Στο Είδος και ένα τραγούδι που μας έχει όλους αφήσει ένα τραύμα στην ψυχή μας. Το έχουμε χορέψει, το έχουμε τραγουδήσει και μέχρι πότε, όπως γενές θα το κάνουν αυτό? Είναι η Σοφία Κολλητήρη και είναι το τραγούδι «Σελίμπεις».

Για δες το γεροντό βραχό. Αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής, ο αείμνηστος, ο Στάθης Κάβουρας, έχει γράψει, τι να πω, αριστουργήματα.

και επειδή ο φίλος μου ο Χρήστος ο Κυριαζής μου είχε πει από προχτές όταν ανακοίνωσα το θέμα αυτό της εκπομπής πως θα σε πάρω πρώτος να σου κάνω ποδαρικό και το είπε και το έκανε. Μόλις επικοινώνησε πριν από λίγο μου είπε βέβαια ότι ήταν να πούμε, συζητήσαμε και μου λέει βάλει μου ένα τσάμικο του Γιάννη Κωνσταντίνου. Με όλη μου την αγάπη σου στέλνω, Χριστό.

0: Λοιπόν, τώρα μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Γιώργο, τον Πατακό, το γιο του Πατακοστελή, που μου γράφει πως αύριο στις 11:30 είναι το μνημόσυνο του Πατακοστελή, του πατέρα του. Αύριο στις 11:30 το πρωί λοιπόν στην Μητρόπολη Αθηνών είναι το μνημόσυνο του Πατακού του Στέλιου. Όσοι φίλοι ακούτε τώρα από την εκπομπή και δεν το γνωρίζετε και όσοι θέλετε να παρευρεθείτε εκεί, θα είναι κάτι...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδέ. Θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

Και τώρα θα αφιερώσω στη μνήμη του Πατακοστηλή ένα τραγούδι κριτικό. «Ξύπνα μεγάλε οπλοαρχηγέ» είναι ο τίτλος του. Εντάξει, πιστεύω πως έτσι να τιμήσουμε τη μνήμη του και την προσφορά του.

Μάλιστα. Αυτό ήταν για τη μνήμη του Πατακοστελή. Και εντάξει, τι να πει κανείς τώρα, ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του εκεί που είναι. Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα, θα τον μνημονεύουμε πάντα, όσο βέβαια μπορούμε και εμείς, και θα μας δίνεται και η ευκαιρία γι' αυτό. Ετούτο είναι βάσανα και όχι τα περασμένα.

Και επειδή δεν πρόσεξα και στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα, μπορεί να είπα κάτι και να μην ακούστηκε, οπότε θα ξαναπώ τώρα ότι το μνημόσυνο του Πατακού, του Πατακοστελή, είναι αύριο στις 11:30 το πρωί στην Μετρόπολη Αθηνών. Αύριο λοιπόν στις 11:30 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών είναι το μνημόσυνο του Πατακοστελή. Έτσι, γιατί δεν ξέρω, δεν κοίταξα την ώρα, την στιγμή εκείνη, και το είπα προφανώς, μπορεί και να ακούστηκε, αλλά το πολύ δεν βλάπτει, το λίγο βλάπτει ή το καθόλου, ας πούμε. Οπότε πάμε παρακάτω να ακούσουμε τώρα τα Δευτέρια του Θεού. Καινούργια κυκλοφορία από την Γιώτα Γρίβα.

και να επιθυμίσω και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας. Πρώτη εκπομπή είναι, κάποιοι δεν θα το ξέρετε, κάποιοι το ξεχάσατε και να το είχατε, οπότε δεν είναι κακό να το επιθυμίσω εγώ. Είναι το 210-50-65-684, 210-50-65-684 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας.

Λοιπόν, και ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος είναι αισιόδοξος και όπως πάντα αυτός ο άνθρωπος. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά του, από τις παλιές του ηχογραφήσεις, που λέει «Όλα πάνε καλά και ανάγκη δεν έχω κανέναν απάνω τους».

Καλό είναι αυτό, εντάξει. Όσο έχω κοντά μου εσένα, ήταν ακόμη στα μέλια φαίνεται και εντάξει. Σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν και μετά από εδώ πάνε και οι άλλοι. Λοιπόν, άντε να ακούσουμε και τη Γιώτα Γρίβα πάλι, αλλά όχι από τις καινούργιες κυκλοφορίες, από κάποια προηγούμενα CD που έχει κάνει. Ένα αστέρι σε φως μου.

είναι αλήθεια πως δεν υπάρχουν κυκλοφορίες όπως παλιά. Δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια. Τώρα οι τραγουδιστές από ένα ή δύο τραγούδια, αντε τρία το πολύ, να κάνουν μια δουλειά. Και αυτό είναι όλο, για να το προβάλλουν στο διαδίκτυο. Πάνε και να που ξέραμε τα CD με τα 10-12 τραγούδια και οι μεγάλοι δίσκοι και αυτά έχουν τελειώσει αυτά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και εμείς πρόβλημα. Δεν έχουμε να παίξουμε καινούργια πράγματα. Θα μου πεις τώρα, η εκπομπή εδώ η δική μου που φέρει και τον τίτλο κοντά στην παράδοση δεν έχει και τόσο ανάγκη από καινούργιες κυκλοφορίες και με τον τρόπο που γίνονται τώρα. Όμως πάντα ένα φρέσκο πράγμα έχει και αυτό την αξία του.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι
7: αλουμίν.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Όπως καταλάβατε, περάσαμε την μία ώρα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Να σας ευχαριστήσω για τις ευχές και για τα καλωσορίσματα εδώ της εκπομπής μου. Να είσαστε καλά πάντα. Θα είμαστε στη διάθεσή σας και το ξέρετε αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτή την πρώτη εκπομπή τουλάχιστον έχουν πέσει αρκετά τηλεφωνήματα για ευχές και για ερωτήσεις πώς περάσαμε και πώς πορευτήκαμε. Λοιπόν, τώρα στο Εγάλιο θα πάω να χαιρετήσω τον αγαπητό Κώστα από το Εγάλιο και να του στείλω ένα τραγούδι που το αρέσει και που μου το ζήτησε. Όλες οι νέες παντρεύονται.

και τώρα να χαιρετήσω τον αγαπητό Γιώργο Στεφάνου που επικοινώνησε μαζί μου. Είναι από την Άρτα η καταγωγή του. Τώρα δεν ρώτησα αν μένει στην Άρτα ή αν βρίσκεται εδώ στο Λυκανοπαίδιο, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει ότι η Άρτα αγναντεύει προς τα Τζουμέρκα και ο αγαπητός Γιώργος μου ζήτησε τα Τζουμέρκα μου περήφανα.

Λοιπόν, δε τώρα για να πάρω το τετράδιο στο χέρι μου, γιατί ναι. Ο αγαπητός Βαγγέλης Θεοδόρου από την Παιανία επικοινώνησε μαζί μου και εκτός της ευχές που μου είπε καλή σεζόν και καλόν χειμώνα, δειλά μου είπε, φίλε, θέλω ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν εσύ μπορεί να το παίξεις από την εκπομπή σου για να έχεις κάποιο πρόβλημα. Εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, φίλε μου. Εδώ παίζουμε ό,τι μας ζητάνε οι ακροατές μας, οι φίλοι της εκπομπής. Φτάνει να είναι όμως στα πλαίσια της λογικής. Μην είναι τίποτα αυτά που καταλαβαίνετε τώρα, γκρεμίζουν σπίτια, όχι. Εξάλλου αυτό το τραγούδι που μου ζήτησες, φίλε, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ και αρέσει και σε όλον τον κόσμο. Είναι ο Σοκράτης Μάλα μας και θα μας πει την πριγκιπέσα που τη ζήτησε ο Βαγγέλης από την Παιανία.

πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ, και το εμπνεύστηκε και τι να πω τώρα, ήταν όλα, και η ερμηνεία και η στίχη και η μουσική, τα πάντα είναι από αυτά τα τραγούδια που σε ημερεύουνε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, για να δω, η κυρία Ευγενία από τα Πετράλωνα πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θα ήθελα να ακούσω Αντριάννα Μόκα, σας παρακαλώ, και αν είναι δυνατόν, ένα τραγούδι που λέει «Άσπρη μου, γλυκέ μου κρίνε, μείνε στη ζωή μου, μείνε», ναι. Βεβαίως, βεβαίως, θα το ακούσετε αμέσως, και σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και τις ευχές που μου δώσατε. Να είστε καλά.

Εκεί στη Λέα Νορμανδίου 29 έχω κάτι φιλαράκια. Πιστεύω να βρίσκονται εκεί, να είναι στις επάλξεις, να μ' ακούνε, δεν μ' ακούνε, το έχουν πάρει χαμπάρι, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι που ξεκίνησα. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, εγώ θα στείλω την καλησπέρα μου, να τους χαιρετήσω, να πούμε καλή σας ζωή, να πούμε καλόν χειμώνα, να έχουμε υγεία, να έχουμε χαρές και τις τσέπες, παιδιά, τις τσέπες να κοιτάξουμε λίγο, έχουν αδυνατήσει πολύ οι τσέπες μας. Εκείνα και να φροντίσουμε λίγο να τις φουσκώσουμε, γιατί δεν πάει το πράγμα, δεν τραβάει. Πω, τι έχουμε πάθει. Όπου να κοιτάξεις και όπου να πας, το κεφάλι σου θα κονάς και θα λες πω, τι πάθαμε πάλι. Λοιπόν, να χαιρετήσεις τότε τον Αρίστο εκεί πέρα, τον Άρη, τον Κώστα, όλη την παρέα εκεί, τους λεβέντες που και αυτοί παλεύουν μερονυχτές για το μεροκάματο. Και τώρα τι να πω εγώ τώρα, τι να τους βάλω. Για πάρε αυτό ρε Αρίστο, εσύ είσαι λίγο έτσι ταιριακλής από με. Σοφία Κολλητήρη, αγάπη μου, αγάπη.

0: Λοιπόν, και αυτό καλό, αλλά αυτό που θα βάλω τώρα πιστεύω ότι είναι καλύτερο. Αρέσει, το ξέρω γιατί μου το έχετε ζητήσει επανειλημμένα. Και εκτός από...
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

Λοιπόν, επειδή η Μωρίνα μην ακούσει και προηγουμένως πάλι, γιατί λένε Νορμαν είναι και αυτό που αρέσει πάρα πολύ, και στην Κάριστο, στο φίλο μας εκεί πέρα που...

Καλησπέρα σε τα δυο καλά φιλαράκια μου, τα αδερφάκια που με ακούνε μέσα από το αυτοκίνητό τους, κάπου είχαν πάει και επιστρέφουν και πέσαν πάνω μου και σου λέει τι γίνεται εδώ ρε φίλε, του λέει ένας τον άλλον. Ο Τζίκος ο Κόντης ρώτησε τον Ηλία τον Κόντη, λοιπόν, και του λέει μα δεν ξέρεις, μου λέει ότι εδώ ας είναι κριτικό το ραδιόφωνο. Έχει βάλει και εδώ τη μούρη του ο Παντελής ο Ζούλης. Παντού όπου βρίσκει τρύπα άδεια τη βουλώνει με παράδοση. Να είσαστε καλά.

Ναι, πάλι μπέρδεμα. Από μπερδέματα άλλο τίποτα. Έχουμε χάσει το μπούσουλά μας. Κάθε μέρα και μπερδέματα, μπερδέματα σε όλα τα θέματα. Όχι μόνο στα ερωτοτροπήματα και σε αυτά. Παντού, παντού. Παντού, στις ακρίβειες, στα έτσι, στα πω αλλιώς. Άστα. Κάθε μέρα παρουσιάζονται προβλήματα τέτοια που έχουμε αρχίσει και κάπως δεν νιώθουμε καλά. Ε? Τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, για να συναχτούμε και να συνοηθούμε, γιατί τα πράγματα έχουν σφίξει τόσο πολύ που τα παντελόνια μας τώρα χωρίς τσέπες θα τα κάνουμε. Δεν υπάρχουν τσέπες τώρα, γιατί τι να βάλουμε μέσα? Δεν θα έχουμε τίποτα. Ήρθε ο καιρός πάλι όπως κάνουν οι παππούδες μας και οι προπάπου μας. Ανταλλάζαν τέτοια προϊόντα. Πάρε καλαμπόκι, δώσ' μου φασόλια. Πάρε γάλα, δώσ' μου μέλι. Και κάπως έτσι η ζωή θα έρθει πάλι από την αρχή. Να μου το θυμηθείτε αυτό. Τώρα βέβαια έρχεται και η Κική Φραγκούλη τώρα εδώ να μας πει ένα τραγούδι. Βλέπω τον τίτλο που λέει «Δεν τη φοβάμαι τη ζωή». Ωραία, και εμείς δεν τη φοβόμαστε, αλλά σε λίγο θα μας φοβάται εκείνη.

Ένας σοφός κάποτε είπε: «Λυπάμαι τους ανθρώπους που ενώ μπήκαν στην καρδιά μου ξεφτελίστηκαν στα μάτια μου». Βέβαια, σοφός ήταν αυτός και κάτι ξέρει. Τώρα, αφού χαιρετήσω και πάλι τον βετεράνο και τον μεγάλο τραγουδιστή των παραδοσιακών τραγουδιών της Ηπείρου που έχει γράψει την δικιά του ιστορία, τον αγαπητό Ηλία Κόντι, θα βάλω και ένα τραγούδι, αφού είπε η Φραγκούλη η Κική «Δεν τη φοβάμαι τη ζωή», να μας πει και ο Ηλίας τώρα «Αχ, τι κόσμος είναι αυτός, και τι ζωή είναι τούτη».

Αυτά είναι συλλεκτικά πράγματα που πρέπει να τα έχουμε σαν κοιμήλιο στις δισκοθήκες μας. Και τώρα μιας και είναι και κυνηγητική περίοδος, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι? Οι κυνηγοί έχουν πάρει τα πλάγια και τα βουνά. Εδώ ο Ηλίας Κόντης θα μας πει ένα τραγούδι τώρα, «Κυνηγός που κυνηγούσε».

συνεχίζει, συνεχίζεται και τα πράγματα. Συνεχίζονται και ο Ηλίας Κόντης έχει δύο γιους που και αυτοί ακολουθούν τα χνάρια του. Και πριν να κλείσουμε τώρα, επειδή πλησιάζει και η ώρα να σας αποχαιρετήσω, θα βάλω τα κοντάκια τώρα. Έπαιξα τον Κόντη, τον Ηλία, θα βάλω και τα κοντάκια. Έτσι τα λέω εγώ, τα κοντάκια. Λοιπόν, μέρα και νύχτα περπατώ.

Ήταν πολλά τα τηλεφωνήματά σας, πολλές οι ευχές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, υγεία να έχετε στα σπίτια σας. Καλόν χειμώνα σε όλους. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Εσείς φροντίστε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και μην ξεχνάτε, αύριο στις 12, ένα λεπτό, 12 ή 11.30 μάλλον, στις 11.30. Ναι, αύριο στις 11.30 στον Ιερό Ναό της Μητροπόλειος Αθηνών είναι το μνημόσυνο του Πατακοστελή. Αύριο 11.30. Λοιπόν, για να μην μας κόψουν στον αέρα, αυτά. Με πολύ αγάπη σας στέλνω τα φιλιά μου. Καλό σας βράδυ και καλή Κυριακή από αύριο.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
13: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακή λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

Τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Μοίρα μου γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, και όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

0: είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
6: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
6: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: έστεινα φίνο ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
3: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: σου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Η φωνή της Κρήτης

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

FM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα ήθημά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.

0: όλους οι μυσαφύρετες συμβάνω στην καρδιά μου. Μα όχι τον τόπο τον καλό γιατί έχω την κερά.
1: Εμείς οι δυο εσμίξαμε να μαθούνε εκεί οι άλλοι.
2: Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: και θορφανούς που κλαίνε. Οπα, οπα.
1: 87,5. Η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.
2: Γράφουμε.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι. Και στη φουρτούνα σε έριξα, να δω αν σε σηκώνει.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνο κομματιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.

0: πάρες την Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.
5: Ένα από τη μαντινάδα που λέει βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του δουνιά έγινα κληρονόμος.